Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πρωινά στην κίνηση, απογεύματα στην πόλη, βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε. Bye.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
3: Πώς μου λείπεις, έχω χάσει το φως. Πώς μου λείπεις, γίνω πόνος τρελός.
2: Love 97,5.

0: Γατάκια, γατάκια, σας έχω.
1: Εντάξει, τώρα έχει καταντήσει λίγο βαρετό αυτό. Όχι, δεν έχουμε μίλα. Δηλαδή ένα suspense.
0: Δεν έχετε suspense. Δεν θέλετε έχουμε. Την άλλη εβδομάδα να λείπω.
1: Όχι, θα αργήσω εγώ την άλλη εβδομάδα.
0: Α, έτσι.
1: Θα έχω εγώ αργότερα.
0: Θαλμός αδιοφθαλμού δηλαδή.
1: Ναι. Να δούμε ρε παιδί μου, θα αλλάξει κάτι.
0: Μην δείτε έναν άνθρωπο να παίρνει τα ίσα του. Αμέσως δηλαδή να τον φάτε, να κάνετε τα ίδια.
1: Δεν έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό. Άμα είναι να είμαστε στην ώρα μας κάθε μέρα, δεν έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε θα αργήσει κάποιο, δεν θα αργήσει να στέλνουν μηνύματα, να σε ψάχνουν, να στοιχηματίσουν αν θα είσαι στην ώρα σου ή όχι.
0: Τίποτα, κομμένα αυτά.
1: Κομμένα,
0: όποιος κάνει παρέα μαζί μου θα είναι στην ώρα του.
1: Τυπικός, οργανωμένος και στην ώρα του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αισθάνεσαι καλά, ή μήπως κανένα πυρετό, ας πούμε.
0: Δεν αισθάνομαι καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν αισθάνομαι πολύ καλά, δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι.
1: Αλλά
0: εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είμαι εδώ και αυτό ίσως το με κάνει να αισθάνομαι και λίγο καλά από άλλη πλευρά. Ότι είμαι εδώ. Είμαι χαρούμενος ότι είμαι εδώ. Ναι, δεν γίνεται, θα κερδίσουμε όλα. Έτσι είναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Είμαστε στον Love 97,5. Είναι πρωινό Πέμπτης, παραμονή Παρασκευής και είναι 24 του μηνός, παιδιά.
1: Είδες τι γρήγορα έφυγε ο Σεπτέμβριος που είπαμε μετά τις 15 Τζουλάη, πάρα πολύ γρήγορα. Ορίστε τώρα.
0: Άσε με, δηλαδή πραγματικά.
1: Πόσο είπαμε 24, άρα την άλλη Πέμπτη έχει 1η Οκτωβρίου.
0: Δεν θέλεις να ξέρεις ότι έβλεπα χθες ένα άρθρο που έλεγε για τα Χριστουγεννιάτικα που έχουν ξεκινήσει στην Ευρώπη και στολίζουν διάφορες πόλεις με τα Χριστουγεννιάτικα. Μιλάμε τώρα αρχές Οκτωβρίου. 1η Οκτωβρίου θα είναι στολισμένες οι περισσότερες πόλεις, να ξέρεις. Γιατί στο εξωτερικό τη το πάνε από 1η Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει και στολίζουν.
1: Δεν έχουν κάτι άλλο να περιμένουν.
0: Μπορεί να κάνω απόσβεση στο δέντρο. Ακριβά τα δέντρα, άκουσε με.
1: Επίσης δεν έχουν ωραίες θάλασσες γιατί σε εμάς από όταν είναι καλό καιρό λέμε ότι είναι ακόμα καλοκαίρι. Δεν λέμε ότι πάμε κοντά στα Χριστούγεννα.
0: Ναι, αλλά μην μου στολίσεις κανένα τέτοιο, κανένα καραβάκι και μου πεις εντάξει, επειδή έχουμε θάλασσες, ας στολίσουμε καραβάκι. Ούτε καραβάκι δεν έχουμε χριστουγεννιάτικο.
1: Άμα θέλω στο σπίτι μου να στολίσω καραβάκι, θα στολίσω.
0: Άμα θες στο σπίτι σου να στολίσεις καραβάκι, πρώτα απ' όλα θα μας ρωτάς. Δεν μπορεί να μας στολίσεις στο σπίτι σου χωρίς να το ξέρουμε. Εντάξει, πρέπει να το ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μπορεί να μας πετάσει έτσι να θέλει να μπει κάπου στο σπίτι σου και να δει ένα χριστουγεννιάτικο καραβάκι. Δηλαδή, παράδειγμα, πέρα πρωί.
1: Να μπει κάποιο στο σπίτι, λέει, ένα στολισμένο Χριστούγεννα.
0: Δεν ανήκει στην εκπομπή αυτή.
1: 2 Οκτωβρίου, ας πούμε, η φάση.
0: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Να μείνετε μαζί μας και σήμερα εδώ στον Love 97,5. Πολύ ωραία πράγματα θα κάνουμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Εσείς και εμείς μαζί. Να, είναι και τραγούδι αυτό. Εδώ στον Love 97,5 με παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρα, αλλά και με τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Κέφι, μπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και σκέψεις για χριστουγεννιάτικο στολισμό.
0: Όχι, ρε, μην μου λες τέτοια. Μην μου λες, είμαι στο καλοκαίρι ακόμα. Ξέρω ότι έκανε ζέστη, ξέρω ότι ταλαιπωρηθήκαμε, ξέρω ότι είχε υγρασία. Παρατεταμένα φέτος που ούτε και εμείς δεν μας άρεσε, που δεν έκανε και τρελές θερμοκρασίες, αλλά μας επηρέασε
1: πολύ
0: η ζέστη.
1: Ζέστη φέτος δυσανασχετήσαμε πάρα πολύ. Αφού ψαχνόμαστε να δούμε τις ορμόνες, μήπως κάτι συμβαίνει, μήπως δεν πάμε πολύ καλά.
0: Παρ' όλα αυτά, τώρα που μπαίνει σιγά-σιγά το φθινόπωρο και μετά ο χειμώνας, με πιάνει μια ανατριχίλα, να ξέρεις.
1: Πού να δεις όταν θα αλλάξει και η ώρα. Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα από τώρα αλλάζουμε την ώρα.
0: Μη μου λες τέτοια. Μέχρι τις 10. Άστα, σταμάτα. Μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5 η Ιωάννα Τσέλικα.
1: Δημήτρης Ψεματικάς.
0: Και πάμε, παιδιά, να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.
2: Έχω τραγουδί το πρωινό σου.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Αυτό πάλι το μεταξύ με την αλλαγή της ώρας, ναι. Δεν είχαν πει ότι δεν θα την αλλάξανε την ώρα.
1: Έτσι είχαν πει, μετά ήρθε ο COVID και μετά μας τα έτρεξε όλα. Τα ξεχάσαμε πάλι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Σαν τον έμφυα που θα ήταν για μια-δυο χρονιές για να έρθουμε λίγο στα ίσα μας, να βάλουμε πλάτη και έμεινε μόνιμα.
0: Να σου πω κάτι, αν δεν άλλαζε η ώρα, θα ήταν μέρα περισσότερο το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήταν. Δηλαδή αντί να ανοιχτώνει στις 5, ξέρω εγώ, στο βάθη χειμώνα, θα ανοιχτώνει στις 6.
1: Σωστά.
0: Γιατί το κάνουμε αυτό, δεν κατάλαβα. Δηλαδή.
1: Έλατε. Μην μου το λες εμένα και εγώ υπέρ αυτής της απόφασης.
0: Ξέρεις γιατί το κάνουμε αυτό. Αυτό το κάνουμε για να δουλεύουν οι δουλειές το πρωί. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κανείς για το απόγευμά μας. Κατάλαβες. Γιατί το πρωί θα είναι πολύ σκοτάδι και δεν θα πηγαίνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Αλλά να σου πω κάτι, εμείς θέλουμε και τη ζωή μας το απόγευμα.
1: Έλατε.
0: Δεν μπορούμε να την κόβετε έτσι δηλαδή.
1: Και να είναι νύχτα και να θέλουμε να γυρίσουμε στο σπίτι, να πέσουμε να κοιμηθούμε.
0: Εγώ θα έκανα και εκπομπή νύχτα. Δεν με πειράζει. Αρκεί το απόγευμα όταν θα γύρισε να μην είναι πάλι νύχτα, α είναι λίγο μέρα.
1: Καλά τα λέει.
0: Έχω δίκιο.
1: Πολύ.
0: Γιώργο, έχω δίκιο.
1: Ναι,
0: έχω δίκιο. Είναι εδώ ο Γιώργος.
1: Εδώ είσαι ο Γιώργο μου κι εσύ.
0: Είναι ο Γιώργος εδώ. Α, ένας Γιώργος πίσω από το μόνιτορ. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει αυτό που κάνανε πάντως, να ξέρετε. Εγώ θα ήθελα να μείνει η ώρα και πέρα που είναι, όπως το κάνανε και άλλοι.
1: Ναι.
0: Τελικά το κάνανε κάποιοι. Κάποιοι το κάνανε.
1: Το κάνανε.
0: Και τι έγινε, έχουμε gap ώρας.
1: Ακριβώς.
0: Με ποιοι είναι αυτοί και δεν τους ξέρω εγώ.
1: Τώρα δεν ξέρω, νομίζω στην Αγγλία έχει τέτοιο. Όχι.
0: Κάποιες
1: χώρες έχουν.
0: Ναι.
1: Έχουν κρατήσει μια σταθερή ώρα.
0: Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Θα το ψάξω.
0: Νομίζω ότι αν το αφήνανε. Δηλαδή, τι να πηγαίνεις 7 στη δουλειά σου και να είναι νύχτα, τι να πηγαίνεις 8 και να είναι νύχτα.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει τίποτα. Το απόγευμά σου όμως φεύγοντας. Είναι διαφορετικά να είσαι 5 η ώρα στο δρόμο και να είναι νύχτα να γυρίζεις σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, νύχτα να έχεις φύγει, νύχτα να γυρίζεις. Και διαφορετικά να γυρίζεις σπίτι σου και να είναι και λίγο μέρα.
1: Ναι,
0: και να πεις, παιδί μου, εντάξει, okay, πάω σπίτι, θα πάω ένα σούπερ μάρκετ, θα πάω τα παιδιά στο μπάσκετ, στα φροντιστήρια κτλ. Και να είναι μέρα.
1: Με άλλη διάθεση.
0: Ναι,
1: γιατί αυτά δεν τα σταματάς, απλά δεν γίνονται όλα μέσα στη νύχτα που νομίζεις ότι είναι πάρα πολύ αργά και πρέπει να γυρίσουμε σπίτι να κοιμηθούμε.
0: Δεν θυμάσαι που το συζητούσαμε πέρσι που λέγαμε έχει πάει 6 ώρα, 6,5 και γυρίζει σπίτι και νομίζω ότι είναι νύχτα, τελείωσαν όλα.
1: Νύχτα.
0: Δηλαδή έχει θα τελειώσει μία ώρα παραπάνω. Ναι.
1: Μπάνιο ύπνο.
0: Θα πηγαίναμε για ένα καφέ, ρε παιδί μου, στις 5.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή να το ευχαριστηθούμε λιγάκι.
1: Ναι.
0: Άσε με τώρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Για να σας δω. 6-9-4-711-11. Θα θέλατε να παραμείνει η ώρα έτσι όπως είναι και να μην αλλάξει. Θα σας πείραζε το πρωί να είναι νύχτα και όταν πηγαίνει 8 η ώρα και όχι μόνο μέχρι τις 7-7 και κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί μην νομίζετε στο βαθύ χειμώνα 7-7,5 νύχτα είναι πάλι.
1: Είσαι καλά.
0: Δηλαδή, άντε να χάναμε, δηλαδή, ξέρω εγώ, μέχρι το 8, 8 και 4.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, αλλά αν πει τα παιδιά θα πήγαιναν σχολείο νύχτα, θα λέγανε και τα παιδιά νύχτα.

0: Καλά, πρωί είναι τώρα όμως θεωρητικά.
1: Πρωί είναι.
0: Ένα μπέρδεμα.
1: Με το απόγευμα που θα παίζαν όμως έξω.
0: Ναι,
1: δεν θα
0: προτιμάτε.
1: Τα καλύτερα.
0: Μήπως προτιμάτε όμως να είναι, επειδή είναι και χειμώνας, να είναι νύχτα από νωρίς.
1: Πιο σκοτάδι από νωρίς και καλύτερα πρωί
0: καλύτερα.
1: Γιατί σηκώνεστε και κάνετε δουλειές.
0: Μάλιστα.
1: Για να
0: σας πείτε κι εσείς.
1: 694-711-11, το επαναλαμβάνω. Και τώρα πάμε εμείς να πάρουμε μια πρώτη ιδέα για το πώς ξεκινάει η μέρα αστρολογικά. Γιατί στην παρέα μας είναι το κοριτσάκι μας, η Νεφέλη Ουρανού.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού.
3: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Η Σελήνη σήμερα κάνει τα δικά της με Ουρανό και Αφροδίτη, οπότε ξεκινάμε με απρόοπτα και καταλήγουμε πιο αγαπημένοι. Σαν οικογενειακό τραπέζι, αλλά ανάποδα. Κριέ μου, σχέσεις και συνεργασίες θέλουν ψυχραιμία. Αν κάποιος αλλάξει ξαφνικά σχέδιο, μην το πάρεις προσωπικά. Δεν οργανώθηκε όλο το σύμπαν για να σου χαλάσει την Πέμπτη. Ταύρε μου, φίλοι και άνθρωποι γύρω σου μπορούν να σε βοηθήσουν, ενώ μια γνωριμία μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Μην αποφασίσεις όμως από τα πρώτα 5 λεπτά αν είναι άνθρωπος για γάμο. Δίδυμε, στα επαγγελματικά μπορεί να προκύψει αλλαγή ή κάτι που δεν είχες υπολογίσει. Προσαρμόσου. Έχεις αλλάξει θέμα συζήτησης σε 4 δευτερόλεπτα? Αυτό θα σε δυσκολέψει. Καρκίνε μου, η διέστησή σου δουλεύει υπερορίες και μπορεί να δεις μια κατάσταση πολύ πιο καθαρά. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου, όχι όμως κάθε σενάριο που γράφει το κεφάλι σου στις 2 το πρωί. Λιοντάρι μου, οικονομικά και προσωπικά θέματα θέλουν μέτρο. Μην κάνεις κάτι μόνο για να αποδείξεις ότι μπορείς. Ξέρουμε ότι μπορείς. Το ξέρει και η κάρτα σου. Παρθένε μου, σχέσεις και συνεργασίες έχουν τον πρώτο λόγο. Μην προσπαθήσεις να προβλέψεις τι θα πει ο άλλος, τι εννοεί και τι θα εννοεί την άλλη τρίτη. Ρώτα τον. Ζυγέ μου, η καθημερινότητα μπορεί να σου αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Μην πανικοβληθείς. Η ισορροπία δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να συμβούν ακριβώς όπως τα σχεδίασες. Σκορπιέ μου, η Αφροδίτη σε ευνοεί και η μέρα γίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα στα αισθηματικά. Άφησε λίγο το μυστήριο και δείξε τι νιώθεις. Οι άλλοι δεν έχουν πρόσβαση στον φάκελο Σκορπιός απόρριτα. Τοξότη μου, σπίτι και οικογένεια μπορεί να φέρουν μια μικρή ανατροπή. Μην εξαφανιστείς μόλις ακούσεις τη φράση «πρέπει να συζητήσουμε κάτι». Εγώ και ρε, μια κουβέντα ή πληροφορία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις ένα θέμα. Άκου πριν αποφασίσεις.
4: Δεν χρεώνεται. Υδροχόε μου, οικονομικά θέματα χρειάζονται προσοχή, γιατί μπορεί να εμφανιστεί ένα απρόβλεπτο έξοδο. Το «δεν το περίμενα» δυστυχώς δεν γίνεται δεκτό ως τρόπος πληρωμής. Και ηχθή μου, με τη σελήνη στο ζώδιό σου, είσαι πιο ευαίσθητος, διαισθητικός και λίγο αλλού. Κράτα τα όμορφα συναισθήματα, αλλά πριν πάρεις μεγάλη απόφαση, επέστρεψε για λίγο στον πλανήτη Γη. Και αυτά είδαν τα άστρα.
3: Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Είστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Βλέπω τα μηνύματα. Είναι 50-50 η Ιωάννα.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, οι μισοί θέλουν, σου λέει, όχι να αλλάζει η ώρα, γιατί το πρωί δεν μπορούμε να σηκώνουμε και να είναι 8.30 ώρα, να είναι νύχτα. Και αυτό που έλεγα και εγώ και για τα παιδιά στο σχολείο, για σκέψου λέει τα παιδάκια να πηγαίνουν σχολείο.
1: Θα πηγαίνουν
0: νύχτα.
1: 9 η ώρα, θα τα κάνουμε όλα ανατροπή εμείς. Θα τα αλλάξουμε όλα τώρα. Θα πηγαίνουν 9 η ώρα.
0: Και αυτό το είχαν πει, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Που λέγανε ότι τα παιδιά θα πηγαίνουν σχολείο στις 10.
1: Στις 10. After.
0: Ναι, λέγανε.
1: Και θα σχολάνε στις 7 το απόγευμα.
0: Όχι, δεν
1: όλη μέρα στο σχολείο.
0: Τέσσερις.
1: Εμείς γιατί καθόμαστε 8 ώρες στο σχολείο. Στην τάξη.
0: Στην τάξη.
1: Όλα τα παλάτα.
0: Στο γραφείο.
1: Στην τάξη. Πηγαίνουν και τα παιδιά τόσες ώρες.
0: Εγώ νομίζω και τα παιδιά θα τα βόλευε. Γιατί δεν θα ταλαιπωριόταν κανένα παιδί να ξυπνήσει νωρίς. Θα πήγαινε μια χαρά και θα γύριζε τέτοια ώρα που θα ήταν και μέρα έξω. Δηλαδή το να γυρίσει 3-4 η ώρα, συγγνώμη, μια χαρά είναι.
1: Και μετά πήγαινε καπάκι φροντιστήριο, καπάκι αγγλικά, καπάκι μπάσκετ.
0: Πολύ καπάκι. Το φροντιστήριο θα πήγαινε πιο αργά.
1: Και θα γύρνα για το παιδί στο σπίτι.
0: Και το μπάσκετ θα πήγαινε πιο αργά.
1: Το βράδυ.
0: Ούτως ή άλλως 11 η ώρα γυρίζει και είναι και νύχτα.
1: 12 η ώρα το
0: αυτά
1: βράδυ.
0: Αυτά που κάνουν είναι τόσα πράγματα. Δηλαδή, γιατί εντάξει, τώρα τα πιο μικρά δεν κάνουν μέχρι τόσο αργά. Πάντως, γενικά, λες. Πάντως, γενικά βλέπω ότι είσαστε μοιρασμένοι. Δηλαδή, κάποιοι θέλουν να μείνει μία ώρα, κάποια. Η σωστή ώρα λένε ότι είναι αυτή που περνάμε τώρα. Αυτή είναι η σωστή
1: λες.
0: Ώρα, ναι.
1: Α, η καλοκαιρινή.
0: Η καλοκαιρινή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτή
1: ναι, ναι,
0: είναι η καλοκαιρινή
1: ωραία,
0: ώρα.
1: Ωραία,
0: ώρα. Πριν αλλάξει, είχαμε αυτή την ώρα μόνο. Ναι. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι και θέμα οικονομίας και ρεύματος κτλ. Η αλήθεια είναι ότι, άμα το σκεφτώ από την πλευρά του ρεύματος, μπορεί
1: τώρα.
0: Και να βολεύει, να ξέρετε.
1: Νομίζω ότι αν το συζητήσουμε λίγο ακόμα, θα πει ναι. Να αλλάξει η ώρα αύριο.
0: Δεν ξέρω αν εκεί πέρα βολεύει περισσότερο ή όχι, επειδή εκεί πέρα είναι το μεγάλο πλήγμα. Εκεί είναι τα ρεύματα και όλα αυτά. Εκεί πέρα ίσως να αρχίσει να ισορροπεί το θέμα. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας και εμείς λέω τώρα, Ιωάννα μου, να πάμε λίγο να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα την Ιωάννα μου κάνει σκέρτσα και μου κάνει διάφορα σχέδια. Στη νοηματική μου κάνει το δελτίο. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η μέρα με κινησούλα στο Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών. Από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Γενικά είναι καλή εικόνα αυτή την ώρα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι ζωνούλα. Και πάμε να τσεκάρουμε λίγο να δούμε τις τιμές της βενζίνης. 2,50 η ανώτερη, 2,59 βλέπω η ανώτερη στην 95άρα τη βενζίνη σήμερα στην Αττική. Χαμηλότερη είναι 1,99, δηλαδή 2 ευρώ. Και η μέση τιμή σήμερα είναι στο 2,21, κυρίες και κύριοι, για την Αττική. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, καλό κουράγιο σε όλους, καλές πληρωμές στα βενζινάδικα και πάμε στο καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι στην ορεινή Φωκίδα επίσης η χαμηλότερη θερμοκρασία θα είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου και ντομάτες βρίσκουμε σήμερα από 72 λεπτά έως 2 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
3: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
2: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Έχω εσένα.

Τα τραγούδια που ξέρεις, οι αναμνήσεις που αγαπάς. Love 97,5.

0: Εδώ είναι το, ναι, το ναι, ζουμί. Ναι, ναι.
1: Τα, τα, τα, τα.
2: Εκεί, εκεί.
0: Έλα, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλες, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 7:48, παρακαλώ πολύ.
2: Μάλιστα.
0: Και λέω να πάμε να γυρίσουμε πίσω.
2: Ωραία.
0: Να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Mm-hmm. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
2: Συμφωνώ.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
2: Εσύ θα μας πεις.
3: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. 23 Σεπτεμβρίου του
2: 24,
0: ναι, 23.
2: Καλά. Το χαρτί σου λέει.
0: Όχι, 24 λέει.
2: Τρελά, τώρα λέω άλλο χαρτί.
0: Τη βλέπω εγώ το χαρτί, δεν είναι τι λέει το χαρτί. Το θέμα είναι τι βλέπω εγώ.
2: Στον αέρα, αλλά.
0: Λοιπόν, 24 Σεπτεμβρίου του 1666. Σαν σήμερα η Ολλανδία παραδίδει το νέο Άμστερνταμ στην Αγγλία που μετονομάζεται σε Νέα Υόρκη.
2: Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας υπογράφει το ψήφισμα για την ίδρυση γενικού ταχυδρομείου για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: 1869, σαν σήμερα, μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σημειώνεται η οικονομική κρίση με απότομη και δραματική πτώση των χρηματιστηριακών αγορών, αιτία η απόπειρα δύο κερδοσκόπων να χειραγωγήσουν την αγορά χρυσού.
2: Το 1908 κηρύσσεται η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
0: 1927, σαν σήμερα, ιδρύεται ο αυτόνομος οργανισμός διοίκησης του λιμένου Πειραιός, ο γνωστός ΟΛΦ.
2: Mm-hmm. Το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο Ισπανός σκηνοθέτης.
0: 1957, σαν σήμερα, εγκαινιάζεται στη Βαρκελόνη το στάδιο Καμπ Νου, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης, έδρα της Μπαρτσελόνα και ένας από τους ναούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
2: 1962 γεννήθηκε σαν σήμερα η Νία Βαρντάλος, η Ελληνοκαναδή ηθοποιός, εναριογράφος και παραγωγός.
0: 1977 σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η τηλεοπτική σειρά The Love Boat.
2: Το 1984 το Karma Chameleon φτάνει στο νούμερο 1 στο βρετανικό τσάρτ.
0: Ενώ το 1991 σαν σήμερα η Nirvana κυκλοφορούν στην Αμερική το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Nevermind.
2: Το 2007 κάνει πρεμιέρα σαν σήμερα η δημοφιλής κομική σειρά The Big Bang Theory.
0: Και τέλος το 2021 σαν σήμερα σε άρθρο της.
2: Ωραία.
0: Στο Science, ομάδα ερευνητών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μία σειρά ανθρώπινων πατημασιών που σώζονται στο Εθνικό Πάρκο White Sands στο Νέο Μεξικό χρονολογούνται πριν από 21 με 23.000 χρόνια. Γεγονός που υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι ζούσαν στην Αμερική 5.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Η ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι οι περισσότερες πατημασίες προέρχονται από παιδιά και εφήβους.
2: Πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό.
0: Πάρα
2: τώρα.
0: Πολύ. Αυτό είναι. Αυτό, άμα κάτσε τώρα να δεις και τι έχουν πει και το ψάξει.
2: Ναι, φοβερό.
0: Φανταστικό. Σήμερα γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Μυρτό. Είναι της πρωτομάρτυρος Θέκλης, της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης, της Αγίας Πέρσης και είναι Παγκόσμια ημέρα Bollywood.
2: Σήμερα.
0: Κατάλαβες, Παγκόσμια ημέρα Bollywood.
2: Ωραία.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα Ναυτιλίας, είναι Blue Bird of Happiness.
2: Γιορτάζουμε το Blue Bird of Happiness.
0: Το μπλε πουλί που συμβολίζει την ελπίδα, τη χαρά, την ευτυχία, την αγάπη και την αισιοδοξία.
2: Μάλιστα.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα Γάλακτος στα σχολεία. Είναι η Διεθνή ημέρα ηλιακής ποικιλομορφίας. Ηλικιακής, ηλιακής δεν γίνεται.
2: Ωραία.
0: Ηλικιακής.
2: Ο ήλιος ένας.
0: Ο ήλιος ένας.
2: Ο πράσινος. Ο ήλιος που είναι ατέλειος.
0: Έτσι, αυτό συνέβη και τελείωσε. Εκεί έγινε το. Οπότε 74 τελείωσε. Οι ηλικίες είναι που διαφέρουν.
2: Εκεί
0: είναι. Αλλά μη σας νοιάζει, ό,τι αισθάνεται ο καθένας.
2: Ναι, καλά.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε. Το τσιτάρατε λίγο. Το χώσατε.
1: Έτσι
0: είναι. Εκεί πέρα, ναι, που σηκώνεις και λες ένα παιδάκι μου να πάμε στο σχολείο. Ξαφνικά είσαι στο αυτοκίνητο και λες: ακούω αυτό το τραγούδι. Έτσι ξεκινάει πάντα. Ναι. Ακούω αυτό το τραγούδι. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία όταν εμείς βγαίναμε και πηγαίναμε στα κλαμπ και τα λοιπά. Αυτό ακούγαμε και το δυναμώνεις. Και σου λέω: μαμά, καλήσουν. Μπράβο, μπράβο, μπαμπά, μπράβο.
1: Κάτι κάναμε και εμείς τα νιάτα
0: μας. Ναι, κάτι, λίγα πράγματα βέβαια. Γιατί κατά τα άλλα είμαστε σπίτι, διάβασμα. Ό,τι λέμε εμείς τώρα, ακριβώς αντίθετο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 55 πρώτα λεπτά. Να σου πω κάτι. Θα παίξουμε.
1: Ναι.
0: Back to school.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών, γονείς εναντίον των παιδιών, γονείς εναντίον των παιδιών. Και τα
1: ίσως...
0: παιδιά εναντίον των γονιών. Ίσως όπου μπορούν.
1: Ναι, όπου
0: τους
1: μια φέρουν. Φορά συμβαίνει και αυτό.
0: Συμβαίνει, ναι, συμβαίνει και το ανάποδο. Να ξέρετε όμως ότι όποιος και να βρει τη σωστή απάντηση, όποιος και να κερδίσει στο παιχνίδι μας, είτε οι γονείς είτε τα παιδιά, το δώρο είναι για όλη την οικογένεια. Είναι υπέροχο, είναι νοστιμότατο, είναι από την Pizza Fan και σας περιμένει καθημερινά εδώ στον Love 97,5. Τι κατηγορία θα παίξουμε, κυρία δασκάλα?
1: Σήμερα θα παίξουμε ελληνική γλώσσα.
0: Ελληνική γλώσσα. Ελπίζω να μου βάλεις κάτι δύσκολο.
1: Δύσκολο να... θα σου βάλω.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι, σήμερα θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Αλήθεια λες και το λες έτσι?
1: Ναι.
0: Δεν τρέπεσαι καθόλου?
1: Όχι καθόλου.
0: Πρώτη ώρα στο σχολείο.
1: Δύσκολη λέξη σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Πατάω κουδούνι. Φύγαμε. Back to school. Εν τω μεταξύ, κυρία, πριν ξεκινήσετε,
1: ναι,
0: να λέτε την ερώτηση,
1: ναι,
0: να σας πούμε ότι όλα τα παιδάκια ξέρουμε που μένετε. Συνεχίστε.
1: Μπήκες μόνο σου στην μαύρη λίστα. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μου πείτε τι σημαίνει η λέξη,
0: ναι,
1: ευοχία.
0: Ευοχία.
1: Ναι.
0: Ευοχία και λαγκτάρα.
1: Η οποία γράφεται με ε, ε και ωμέγα. Ευοχία.
0: Ευοχία.
1: Τι σημαίνει η λέξη ευοχία? Σημαίνει.
0: Θα μας δώσει επιλογές.
1: Βεβαίως, θα σας δώσω επιλογές, γιατί είπαμε δύσκολο.
0: Έλεγα, μην το πας στα άκρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τόσο πολύ. Ευοχία λοιπόν σημαίνει ζωηρό γλέντι με πλούσιο φαγοπότη.
0: Μάλιστα.
1: Ευοχία σημαίνει η ικανότητα να ακούμε καλά.
0: Ναι.
1: Ευοχία σημαίνει ο ήχος της θάλασσας.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι η ευοχία? Είναι το ζωηρό γλέντι με πλούσιο φαγοπότη? Είναι η ικανότητα να ακούμε καλά? Ή ο ήχος της θάλασσας?
0: Ωραίος,
1: η ευοχία.
0: Ο ήχος της θάλασσας. Λοιπόν, 6-9-4 και γερούς παίχτες σήμερα. 6-9-4-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber 6-9-4-711-11. Γράφετε όνομα τεπώνυμο, απάντηση και ποιος βρήκε την απάντηση, γονείς ή τα παιδιά. Στέλνετε μήνυμα, καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5.
1: Και νέο κατάστημα στην Pizza Fan στην Αργυρούπολη αυτή τη φορά. Λεωφόρος Κύπρου 87. Έχει ανοίξει λοιπόν ένας νέος κόσμος από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε pizza lover. Για τρεις δεκαετίες η δέσμευση της Pizza Fan παραμένει ίδια. Προχωρημένες συνταγές όπως οι νέες premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου, με ποιοτικά υλικά και προσιτές τιμές που μας φτιάχνουν τη διάθεση.
0: Καταλαβαίνετε τι θα περάσετε τώρα. Πόσο ωραία θα περάσετε με τα υπέροχα δώρα που σας περιμένουν. Λοιπόν, εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανά και ζωνούλα δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κηφισό. Έχουμε κίνηση και στο Κηφισό, είναι από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κλασικά τώρα αυτό καθημερινό. Δύσκολα όμως τα πράγματα είναι αυτή την ώρα στη Συγκρού στην άνοδο πριν από τη Χαμοστέρνα ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο.
1: Και πολύ νωρίς συμβαίνει.
0: Και πολύ
1: αυτό,
0: νωρίς, ναι. Δύσκολα θα κινηθείτε και στην άνοδο της Κηφισίας, τουλάχιστον μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Η κατεχάκη, από ό,τι βλέπω, είναι αρκετά καλά. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η παραλιακή, με λίγη κίνηση από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Να τσεκάρω και την 98. Τι είπα, 95 είπα πριν.
1: Ναι.
0: 98 λοιπόν σήμερα βενζίνη, παιδιά. 2,26 χαμηλότερη. 3 ευρώ υψηλότερη.
1: Σταθερά, 3 ευρώ εκεί, σταθερά.
0: 2,47. Μέση τιμή σήμερα στην Αττική.
2: Ο καιρός.
1: Λοιπόν, στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με τοπικές μονονεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η Έλενα έστειλε μήνυμα ότι στην ορεινή Φωκίδα έχει 8 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
0: Αυτά είναι. Μάλιστα. Να τσουτσουρίζεις, να το ευχαριστήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος θέλει χειμώνα,
1: ορεινή Φωκίδα.
0: Φωκίδα. Και τέλος.
1: Λοιπόν, και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1 και 10 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνει όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Back to school σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
5: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
4: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρω από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Μικρινάφπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Live. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Live 97,5. Κρύου, ρε παιδί μου. Κρύου.
1: Το πρωί.
0: Κρύου το πρωί.
1: Και
0: δηλαδή,
1: το βράδυ.
0: Πρόσεξε. Πουκάμισο από μέσα, μακριμάνικο.
1: Ναι.
0: Μπουφάν.
1: Φανελάκι φοράς από μέσα.
0: Φανελάκι δεν φοράω ακόμα. Με δείτε με φανελάκι να με κράζετε, να ξέρετε.
1: Γιατί υπάρχει πολύ κόσμο.
0: Μόνο αν είναι πολύχρωμο. Αν είναι πολύχρωμο και τραγουδάω YMCA, εντάξει, ναι. Και τώρα είναι άλλη φάση.
1: Αλλά αν... πόσο κόσμο φοράει φανελάκι μέσα από το πουκάμισο. Αισθάνονται λίγο μια ασφάλεια. Ένα πράγμα.
0: Φανελάκι με μανίκι το φοράω. Φανελάκι τυράντο δεν το φοράω.
1: Δεν φορέσεις ποτέ. Φορά.
0: Είναι η εικόνα που θυμάμαι τον παππού μου και τον πατέρα μου. Δεν θέλω. Δηλαδή είναι σαν να παραδέχομαι ότι τελείωσε, έφτασα εκεί που ξεκινά το φανελάκια. Όχι, φίλε μου.
1: Άρα δεν φοράς ποτέ μέσα από το πουκάμισο.
0: Όχι. Φορούσες
1: κάτω από το πουκάμισο
0: μου. Φοράω τη φανέλα. Όχι, ρε φιλάρα, δεν φοράω.
1: Άρα λοιπόν φοράς ένα πουκάμισο και βγαίνει το
0: σκέτο. Νέτο. Τα απολύτως απαραίτητα.
1: Ωραία. Και βγαίνει έτσι το πρωί. Φοράς και κάτι από πάνω σου. Γιατί έχει τροσιά. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Πριν από 15 μέρες, εγώ έβγαινα με το πουκάμισο. Όχι, να σου πω. Άσε με να μιλήσω. Άσε με, ρε άνθρωπε. Δηλαδή πρωί-πρωί. Δεν θα έρθω νωρίς αύριο. Θα έρθω αργά. Δεν φτάνει που ήρθα σήμερα νωρίς. Λοιπόν, πριν από 15 μέρες, έβγαινα με το μακό. Ένα μακό και ερχόμουν με τη μηχανή, χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: 15 μέρες ήταν αρχές Σεπτέμβρη.
0: Ήταν αρχές Σεπτέμβρη, ναι, το παραδέχομαι.
1: Πριν από ένα μήνα ήθελες να βγάλεις και το μακό.
0: Καλά, εντάξει τώρα, δεν σου πω ένα μήνα, σου λέω μέσα σε αυτό το μήνα. Πριν
1: ναι.
0: 15 μέρες λέω.
1: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα σηκώνομαι, φοράω. Χτες, παραδείγματος χάρη, φορούσα πουκάμισο και φανελάκι από μέσα.
1: Και κοντομάνικο.
0: Και κοντομάνικο, ναι. Όχι, ναι, δεν είπαμε. Μόνο στο καπίο το θα με δείτε, μόνο τότε. Θα μου λένε, κύριε Δημήτρη, έλα να σα κάνουμε το φανελάκι, σα το λερώσατε. Και λέω, γιατί το λερώσα. Επειδή τρώγατε και σα έπεσαν οι σάξει. Έπεσαν οι σάξει σε μένα.
1: Εκεί να σου πω τώρα.
0: Εκεί να το βάλω το φανελάκι.
1: Και τώρα σου συμβαίνει όμω αυτό.
0: Καλά, λερώνομαι και τώρα, ναι, η αλήθεια. Η αλήθεια είναι και τώρα λερώνομαι. Αλλά το πει ο κύριο, κατάλαβε. Τώρα μου λες, λερώθηκε. Ω, λερώθηκα. Είμαι και πιο ντούρος. Τότε θα λέω, εντάξει, να το αλλάξετε το φανελάκι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, φορούσα και πώς το λένε, κοντομάνικο και πουκάμισο και μου φάνηκε. Πάλι κρυουλάκι. Σήμερα που το παίξα, πήγα να το παίξω λίγο μάγκα. Εντάξει, εμένα πουκάμισο, εντάξει, είμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε τίποτα, αλλά θα βάλω το μπουφάν τη μηχανή το λίγο πιο. Όχι το πολύ λεπτό που έχω. Το βασταγερό. Το λίγο βασταγερό. Πάλι κρύωσα. Τσουτσούρωσα. Δεν κατάσταση δηλαδή αυτή, παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Είναι 24 Σεπτέμβρη. Έχετε κάνει λάθος. Κάτι έχετε εκεί πέρα πάνω. Έχετε κάνει λάθος. Έχετε χαλάσει το θερμοστάτη.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι έχετε γίνει.
1: Και επειδή το συζητούσαμε λοιπόν χθες εμείς εδώ στο γραφείο, να σου πω ότι λίγο που κοίταξα την άλλη εβδομάδα πάλι η ίδια είναι και χειρότερη κατάσταση.
0: Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή μας το κάνει επίτηδες. Εν τω μεταξύ υπάρχει μεγάλη αγωνία, να ξέρετε, για τη συναυλία της Ανούλας.
1: Ναι, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα.
0: Πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Πάρα πολλοί κόσμοι ρωτάνε γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι Ολυμπιακό στάδιο γεμάτο είναι.
1: Φυσικά.
0: Χωρίς εισιτήριο για να βρεις, για να πας. Που σημαίνει σχεδόν 60-70.000 κόσμο.
1: Μην είναι
0: και παραπάνω, δεν ξέρω.
1: Σας είπα.
0: Θα περιμένουν πώς και πώς θα δουν τι θα γίνει με τον καιρό.
1: Νομίζω ότι δεν θα πτωηθεί ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και να βρέξει, ο κόσμος θα είναι εκεί.
0: Θα είναι εκεί. Αλλά ναι. Το θέμα είναι, μπορεί να γίνει. Αλλά μου πείτε τώρα προφανώς τα έχουν στήσει έτσι ώστε για σε περίπτωση βροχής.
1: Είδα και βιντεάκια χθες. Κάνει πρόβες ήδη η Άννα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Απλά η Άννα, τώρα θυμάστε το Καλλιμάρμαρο τώρα, είχε πολύ πηγενέλα. Είχε πίστα, είχε τέτοιο. Πήγαινε, ερχόταν. Τώρα μα βρέχει, δεν μπορεί να το κάνει το ίδιο. Θα χαλάσει και το μαλλί. Μάσκαρα.
1: Αυτό
0: δεν είναι.
1: Μάσκαρα διάβροχη. Εντάξει, δεν μα πειράζει.
0: Α, είναι διάβροχη μάσκαρα.
1: Νομίζω θα πάνε όλα καλά.
0: Ή αν κάνεις το ίδιο, θα χαλάσει και το μαλλί. Μάσκαρα.
1: Αυτό
0: δεν είναι.
1: Μάσκαρα διάβροχη, εντάξει, δεν μας πειράζει.
0: Α, είναι διάβροχη μάσκαρα.
1: Εντάξει, εντάξει. Νομίζω θα πάνε όλα καλά.
0: Η Ανούλα φοράει φανελάκι, δεν φοράει.

0: φοράω εγώ.
1: Καλά, δεν, είπα, δεν στο είπα για να το φορέσει. Τώρα θα το
0: πρόκειται.
1: Φορέσεις.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα πέσω εγώ έτσι, άμα κοιτεί. Θα με κυνηγάτε για να μου βάλει το φανελάκι.
1: Έλα, κύριε Δημήτρη, να βάλουμε το φανελάκι.
0: Εκτός να ξαναγυρίσει μόδα τόσο πολύ με τα 80s και με τα 90s, που πάμε και σε ντύσιμο τύπου φανελάκι. Θυμάστε πώς φοράγαμε στα 80s, που φορούσαμε φανελάκι άσπρο, πολύχρωμο, οτιδήποτε, και το σορτσάκι ανεβασμένο μέχρι τον οφαλό. Όλο πάνω, να φαίνεται η ποδάρα όλη έξω. Και κοντό σορτσάκι. Γιατί, άμα με δεις έτσι και μια μέρα στον Ταύρο.
1: Θα κάνω ότι δεν σε ξέρω.
0: Να τρέχω στο περίπτερο με φανελάκι πολύχρωμο και σορτσάκι ανεβασμένο ψηλά. Επίσης πολύχρωμο.
1: Θα πάρω το φίλο στο Γιώργο και θα του πω: Γιώργο μου, έλα πάρ' τον.
0: Έλα.
1: Είναι έτοιμος.
0: Έλα. Σας περιμένουμε. Ελάτε να.

0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αρχίσαμε τώρα, θα αρχίσουμε να συζητήσουμε για το φανελάκι.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτηση.
0: Μου στέλνει η Μαρία έναν τύπο ο οποίος είναι πρισμένος τούμπανο.
1: Δεν είναι ένας τύπος, είναι ο ηθοποιός ο Λεβεντάκης, πώς λέγεται. Δεν είναι ένα τύπο να πει.
0: Όχι, είναι. Τι με νοιάζει με ποιο είναι.
1: Όχι, γιατί τα κορίτσια καταλαβαίνουν τώρα. Συγγνώμη, περιμένετε ένα λεπτό.
0: Θέλει τον άλλον. Δεν θέλω να μου δείξει τον ηθοποιό. Δεν
1: ο Γιάννη. Όχι, θέλω να πω στα
0: γιατί εγώ δεν είμαι ο Λεβεντομίτσο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι είναι ο Λεβεντογιάννη.
1: Περιμένετε λίγο. Ο Λεβεντογιάννη. Ο Λεβεντογιάννη, παιδιά, για να καταλάβετε.
0: Ωραία, βάλε το Λεβεντογιάννη να τον δούμε.
1: Νάτο.

0: Είναι όποιο και όποιο. Ένα
1: τυπικό. Το... Όχι, θέλω να σου πω ότι
0: το
1: μου στέλνει.
0: Το στείλει, κοπέλα.
1: Το ξέρω ότι το στείλει.
0: Παρακαλώ, μίλησε.
1: Δεν κατάλαβε. Κατάλαβα, κατάλαβα που το πάει.
0: Ναι.
1: Μαρία, κατάλαβα που το πα. Μόνο αυτό θα σου πω. Mm. Λοιπόν, στέλνει τον τύπο, ο οποίο δεν με νοιάζει, είναι ο Λεβεντογιάννη, ο Λεβεντομίτσο, ο Λεβεντογιώργο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ο τύπο και μου στέλνει τον τύπο με φανελάκι, ο οποίο έχει κάνει μπράτσο
0: ναι.
1: και είναι φωτογραφία και καλά στυλιζαρισμένη μου αυτό.
0: Όχι, μια απλή αυθόρμητη.
1: Μια απλή αυθόρμητη. Και φαίνεται το άλλο τον μπράτσο. Έτσι, και να σου πω κάτι.
0: Και αυτό φανελάκι φοράει στη φωτογραφία.
1: Εντάξει, το επόμενο καλοκαίρι που θα έχουν πλακώσει τις γυμναστικές, το βάζουμε το φανελάκι να κάνω και εγώ φωτογράφηση. Έτσι.
0: Όχι,
1: αλλά λέω, δηλαδή εμείς που είμαστε έτσι λίγο πιο αυτό, πιο casual.
0: Πιο casual. Office look.
1: Δεν μπορώ το φανελάκι. Άμα μου στέλνεις, να σου πω κάτι, και εγώ έχω δει κάτι στο, πώς το λένε, κάτι στην Αμερική, κάτι τύπους με τα τζινάκια και με τις μπότες και με τα φανελάκια από πάνω. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το Brad Pitt, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν πεθάνω εγώ να ρουφιέμαι όλη την ημέρα με το φανελάκι. Άσε με σε
0: παρακαλώ. Το καλοκαίρι όμως το έχεις κατακτήσει αυτό το φορμί. Το καλοκαίρι που θα το έχει κατακτήσει.
1: Το καλοκαίρι το συζητήσουμε.
0: Ωραία.
1: Το καλοκαίρι το συζητήσουμε. Επίσης, είδα μήνυμα που λέει: τι έλεγε ο γιος μου,
0: η Αλεξάνδρα.
1: Λέει: ο γιος φοράει φανελάκι. Βέβαια, μου, ο γιος φοράει φανελάκι. Εννοείται ότι φοράει.
0: 16 ετών.
1: Όταν είσαι 16 ετών, όχι φανελάκι και μπουστάκι να μου λέει: θα βάλω, θα το βάζα.
0: Και μπουργκα να βάλει το παιδί 16 ετών. Και να βάλει 16 ετών.
1: Φλάτ είναι η κυλίτσα. Θα κάτσω εγώ να βγάζω το πουκάμισο και να με το φανελάκι να ρουφιέμαι. Να μην μπορώ να πάρω ανάσα, να πάθω κανένα ασφικτικό επεισόδιο. Τι μου λε τώρα.
0: Όμως υπάρχει και η άλλη περίπτωση του
1: ναι.
0: χρόνου, ο οποίος λέει φανελάκι χειμώνα καλοκαίρι γιατί κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος.
1: Κατάλαβες αυτό. Μας συντηρούν. Μας κρατάνε σε καλή θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Γιατί στην ηλικία, σε μια ηλικία μεγαλύτερη, σε κρατάνε σε καλή θερμοκρασία.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Mm.
1: Γιατί το μακρι... αν φοράς δηλαδή κοντομάνικο, το ίδιο πράγμα δεν είναι.
0: Άμα είναι βαμβακερό, βεβαίως.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Άρα γιατί δεν πρέπει να το φοράς φανέλα. Εγώ το φανέλα λέω. Το,
0: το,
1: φανέλα
0: το
1: και
0: σχήμα,
1: το σχήμα.
0: Το σχήμα. Αυτό το αμάνικο.
1: Ξέρω ότι πολλοί είναι παιδί μου, επειδή φοράνε πουκάμισα και τα λοιπά, δεν του βολεύει αυτό και θέλει να βάλει μια τυράτα για να βολεύει το πουκάμισο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ. Εγώ ούτε στο πουκάμισο βάλω. Πώς λένε. κοντομάνικο. Δεν μπορώ να βάλω
0: ναι.
1: τυράτα. Δεν μου κάνει. Είναι ψυχολογικό το θέμα.
0: Είναι ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Νομίζω ότι είμαι έτοιμο να φύγω να πάω.
0: Γιατί ο Λεβεντογιάννης που ήταν στη φωτογραφία.
1: Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Λεβεντογιάννης που μου έρχεται φτιαγμένο και περιποιημένο και μπράτσο και τέτοιο και φαίνεται.
0: Πόσο μπράτσο να φτιάξει και να περιποιηθεί. Το έχει μπράτσο έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, δεν το έχει. Το έφτιαξε για να γίνει ο Λεβεντογιάννης. Γιατί άμα δεν το γινόταν έτσι, δεν θα ξελιγούρε εγώ σα εσύ και να λες Λεβεντογιάννης. Ποιος είναι μωρέ ο Λεβεντογιάννης.
0: Ένας όμορφος.
1: Να μην σου πω. Θα μην σου πω τώρα, Λεβεντογιάννη.
0: Είναι όμορφος τώρα, τι
1: που πρέπει να ξέρω το Λεβεντογιάννη, λες και μου λες είναι.
0: Όχι, δεν πρέπει, εσύ δεν πρέπει. Το ξέρουμε εμείς.
1: Να τρελαθούμε τώρα, ο Λεβεντογιάννης. Δηλαδή, ποιος είναι ο Βασέχα. Δηλαδή, γιατί το ξέρω. Συγγνώμη, δηλαδή. Πες μου, ο Φίσας.
0: Ο Φίσας.
1: Αυτό δεν θα σου πω.
0: Στα νιάτα μου ήμουνα.
1: Ο Φίσας και τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Έλα τώρα, πολύ φαν σου λέω. Πολύ,
1: πολύ.
0: Καλημέρα στον Τάκη Φίσα.
1: Καλημέρα. Έλατε. Εντάξει. Δεν μπορώ, είναι ψυχολογικό. Δεν μπορώ την τυράντα. Δεν μπορώ την τυράντα. Να κάνει έτσι να βγάλει, να σου τύχει καμιά φάση περίεργη να κάνει έτσι να βγάλει και να είσαι με το τυραντάκι.
0: Γιατί μπορεί να έχει επιτυχία. Υπάρχουν γυναίκες που θέλουν φανελάκι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ρουφιέσαι συνέχεια. Δεν μπορεί ούτε να αφήσει λίγο χαλαρό. Δεν το μακρύ,
0: ρε, φίλε,
1: και κάθεσαι εκείνη... και λίγο χαλαρό.
0: Μα εκείνη την ώρα δεν θα κάτσω να τα ρουφιέσαι ή όχι.
1: Και να σου πω και κάτι. Να σου πω και εικαστικά. Καλύτερα φαίνεται μία κυλίτσα στο μακό με το μανίκι παρά σε ένα τυραντάκι. Κακά τα ψέματα τώρα. Άμα τον δει τον άλλο με τυραντάκι, μπορεί να πολύ του βιέρει. Είναι σαν οδηγό στην Ταλίκα.
0: Σαν αυτό που έστειλε ο Δημήτρη.
1: Ποιο έστειλε ο Δημήτρη.
0: Το φανελάκι.
1: Μπράβο, είσαι και αυτό, ναι. Είσαι και αυτό, ναι. Δεν γίνεται. Πώ να σου πω, η κυλίτσα φαίνεται καλύτερη αν φορά ένα κοντομάνικο.
0: Γιατί να έχει κυλίτσα καταρχά πρώτον και δεύτερον.
1: Αυτό αναρωτιέμαι πολλά χρόνια. Αναρωτιέμαι πολλά χρόνια. Δεν έχω βρει την εξήγηση.
0: Επίσης...
1: Δεν θέλω, αλλά έρχεται μόνη τη.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Εντάξει. Επίσης, γιατί νομίζω ότι θα κάνουν φόκους οι γυναίκες στην κυλίτσα σου.
1: Δεν είναι, είναι
0: ή
1: το
0: τη δικιά σου ή την οποιοδήποτε.
1: Είναι το προφίλ. Είναι το προφίλ. Δεν μπορεί
0: προφίλ
1: να...
0: ακούω.
1: Βέβαια, τι.
0: Ναι.
1: Πώς αισθάνεσαι ότι σε βλέπουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να σκάσεις μύτη έτσι. Κοιτάνε όλο. Όταν πας και τα βγάζεις, σε βλέπει ολόκληρο. Τι να κάνουμε. Κοιτάζει, τι πήρε. Τι τη φέρανε.
0: Τι
1: ψώνησε. Ναι, δηλαδή τουλάχιστον στο βλέπει μπορεί να πει τίλιγμα.
0: Εντάξει. Η Λίδα μαζί σου στηρίζει.
1: Μπράβο,
0: μόνο κοντομάνικο. Λέμε τίποτα φανελάκι.
1: Κοντομάνικο. Κάθε πιο ωραία. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Δεν μπορούμε να το φανελάκι. Θα μου το βάλετε με το ζόρι. Όταν δεν τα καταλαβαίνω. Όταν δεν τα καταλαβαίνω τίποτα, βάλτε μου.
0: Και ο Γιάννης φοράει.
1: Τι φοράει.
0: Που κάμισε.
1: Βγάλτε τώρα Γιάννη.
0: Φανελάκι.
1: Χειμώνα καλοκαίρι.
0: Βεβαίω.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμοι τον βολεύει σαν εσωτερικό. Ρε παιδί μου, το φανελάκι το βολεύει. Εγώ σου είπα, λέω για μένα. Δεν λέω, δεν κατηγορώ κανέναν, απλά λέω.
0: Καλά, προφανώς ρε παιδί μου.
1: Προς Θεού. Φορέστε ό,τι θέλετε σε κοντομάνικο, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου.
0: Ό,τι θέλετε, τελεία.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, απλά εγώ είμαι.
0: Και ο Άλκης στηρίζει.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Τι στηρίζει ο Άλκης?
0: Εσένα.
1: Ναι, ναι, δεν μπορώ.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Θέλω μακό. Δεν ξέρω. Δηλαδή θέλω μακό κοντομάνικο. Θέλω να είναι έτσι. Τουλάχιστον ναι. Στο ξαναπεί αυτό που σου έλεγα. Ακόμη και αν έχει και λίγο κυλίτσα και τέτοια, το μακό πέφτει πιο ωραία. Mm-hmm. Το φανελάκι είναι σαν να σου λέει.
0: Πάρπα.
1: Κατάλαβες. Σε κράζει κατευθείαν. Έτσι αισθάνομαι, έτσι αισθάνομαι. Τι να σας πω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, κοντομάνικο.
0: Οπότε να ξέρετε, ο Δημήτρης δεν φοράει φανελάκι.
1: Δεν θα με δείτε με. Αν με δείτε με φανελάκι.
0: Θα πάρετε τον Γιώργο τηλέφωνο.
1: Τον Γιώργο Δελφίνη, κατευθείαν.

0: Πω, μάχη μεγάλη. Ευχαριστώ τον Δημήτρη. Λέει πρώτη φορά που λέει που συμφωνώ με το ψωματικά.
1: Σπανίως.
0: Εντάξει, είναι και κάποια πράγματα δηλαδή, που είναι τα ευκόλωστα νοούμενα που λέει παραλείπονται.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 27. Ναι. Θέλεις να μου δώσεις μία θερμοκρασία.
1: Ναι, με. Έχει 13 βαθμούς έξω.
0: 13 βαθμούς.
1: Χθες 17, σήμερα 13.
0: Χθες 17 και προχθές 22.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για να καταλάβεις τότε τι έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Σας πάω εγώ τώρα μείον 5 να νομίζετε ότι εσείς είναι αράχοβα Χριστούγεννα. Να φιλιέστε στον δρόμο και να λέτε ο ένας χρόνια πολλά στον άλλον. Καλή χρονιά. Φύγαμε.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Μα τώρα που το λες πλάκα-πλάκα, με τέτοιο καιρό, σε λίγο θα αρχίσουμε να μπούμε στο mood να στολίσουμε. Θα στολίσουμε επειδή είναι ο καιρός. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Να θυμίσω επίσης ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Μέχρι να ξαναβάλουμε
1: τα φανελάκια
0: και να βγαίνουμε έξω.
1: Χωρίς που κάμισε από πάνω.
0: Χωρίς που κάμισε.
1: Μόνο που φανελάκι.
0: Λοιπόν, παθαίνεις λέει ατύχημα. Σε ερημικό μέρος.
1: Ναι.
0: Δεν περνάει κανένας. Μένεις αβοήθητος. Πας σε ερημικό μέρος με γκόμενα, όλοι θυμούνται να ποτίσουν τα χωράφια. Είναι δύο φίλες και συζητάνε. Λέει μία, νιώθω αδύναμη, χωρίς ενέργεια. Ένα τεράστιο κενό μέσα μου. Λέει η άλλη φίλη, λέει να σου βάλω ένα κομμάτι τυραμισού. Είναι μεγάλο το κενό, βάλε δύο. Είναι μια κοπέλα μέσα στο σπίτι της και ξαφνικά. Έτσι μια πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Φοράει έτσι ένα μπουρνούζι και τέτοια.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά βλέπει έναν τύπο έξω από το σπίτι της, στο παράθυρο, να της καθαρίζει τα παράθυρα.
1: Ναι.
0: Του κοιτάζει, πάει κοντά του, κάνει νόημα. Τι κάνετε, λέει καλημέρα σας. Ήρθα να σας καθαρίσω τα τζάμια. Μα εγώ δεν σας κάλεσα. Κερασμένα από το γείτονα.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένας τύπος και συζητάει με τον ιδιοκτήτη του. Λέει: ξέρετε κύριε Κώστα, θέλω να μου κατεβάσετε το ενίκιο διότι έχει ποντίκια το σπίτι. Του λέει: Τι έχει? Ποντίκια, του λέει. Πούντα! Πετάει ο νοικιαστής ένα κομμάτι τυρί, ξαφνικά τσούπ εμφανίζεται ένα ποντίκι. Του λέει: Βλέπετε ότι έχει ποντίκια. Τι έλα μωρέ τώρα, του λέει: Σιγά τώρα κάνεις έτσι για ένα ποντίκι. Του λέει: Είστε καλά, του λέει: Τι είναι ποντίκι? Περιμένετε, του λέει. Παίρνει τρία κομμάτια τυρί, το πετάει, ξαφνικά εμφανίζονται πέντε ποντίκια και από πίσω και ένα ψάρι. Του λέει: Τι έχει και ψάρι? Του λέει: Για την υγρασία δεν σας έχω πει ακόμα. Καλό το σου.
1: Ευκαιρία το σπίτι.
0: Ναι. Συζητάει η ζευγάρι, λέει, ο άντρας λέει: Θέλεις να πάμε για καφέ? Λέει η κοπέλα: Τι ώρα? Κατά τις 7. Θες να σε πάρω εκείνη την ώρα να το ακυρώσω ή τώρα?
1: Μια και καλή.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος σκέφτεται, ρε παιδί μου, το πόσο τρελό καμάκι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Σκεφτόταν αυτός, λέει: Εγώ είμαι τρελό καμάκι. Δεν με πιάνει κανείς. Έχω διαβάσει τόσα Άρλεκιν που δεν με πιάνει κανείς το καμάκι. Ξαφνικά περνάει μια κοπέλα από μπροστά.
1: Ωραία.
0: Λέει αυτός: Καλησπέρα σας. Λέει αυτή: Καλησπέρα. Λέει: Τα μάτια σου είναι σαν να φωτίζει ο πρωινός ήλιος μια καταγάλανη θάλασσα, είπε ο Στίβ.
1: Τέλεια.
0: Να μην διαβάσει τόσα άλλα, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανεκδοτάκια σας. Κάνουμε δουλίτσα, δεν το παρατάμε. Ό,τι βρίσκουμε και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Μου στο Facebook. Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Κίνηση στους
0: δρόμους. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα, τι έχει αλλάξει την τελευταία μισή ώρα. Θυμίζω, Κρανάκι, Ζωνούλα δεν ξεχνάμε. Στο κέντρο μπαίνετε όλοι κανονικά, δεν έχει επιστρέψει ο Δακτήλιος. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, δύσκολα είναι τα πράγματα στο Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Με δυσκολία θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και στην άνοδο του Συγκρού, σχεδόν από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Έχουν δυσκολέψει επίσης και οι Καλλιρόης, αλλά και η Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Στην Κηφισία θα συναντήσετε κίνηση στην άνοδο μέχρι το Χαλάνδρι και στην κάθοδο πριν από το Μαρούσι ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι λίγο μετά το Χαλάνδρι. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τώρα τι θα δούμε. Σας είχα πει 98. Πάμε να δούμε λίγο το δίζελ κίνησης. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σήμερα στην Αττική. Χαμηλότερη τιμή στο 2039, υψηλότερη στο 250, μέσος όρος στο δίζελ κίνηση σήμερα στην Αττική στο 2.16.6.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε αίθριο γενικά καιρό με τοπικές μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο Καστελόριζο η μέγιστη στους 23 βαθμούς Κελσίου. Και λάχανο βρίσκουμε σήμερα από 40 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
7: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Πρωινά στην κίνηση, απογεύματα στην πόλη, βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Θα σας πω κάτι τώρα πολύ σημαντικό. Έχω ανεβάσει στην κοινότητά μας στο Viber τη μουσική μας επιτροπή. Η μουσική επιτροπή κλείνει σήμερα. Από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, να ξέρετε, γιατί η μουσική επιτροπή έχει συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που ψηφίζουν κάθε φορά. Οπότε, από ό,τι βλέπω τώρα, έβλεπα πριν από λίγο μάλλον, ότι θέλει 18 άτομα ακόμα για να κλείσει το μεσημέρι. Πάμε κλήρωση.
1: Ωραία.
0: Για να σας δώσουμε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά και από την Pizza Fan. Οπότε αφιερώστε ένα λεπτό, ψηφίστε τα τραγούδια τα οποία σας αρέσουν έτσι περισσότερο, πείτε μας ποια είναι αυτά που σας αρέσουν κτλ. Ακολουθήστε τη διαδικασία και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίες συσκευές να σας δώσουμε. Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και βέβαια υπέροχα και νοστιμότατα δώρα από την Pizza Fan και θα κληρώσει το μεσημέρι. Θέλουμε 18 άτομα. Οπότε, αν δεν έχετε ψηφίσει τη Μουσική Επιτροπή αυτή που έχει ανοίξει τώρα, μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber και βρείτε το link που έχουμε ανεβάσει τώρα που λέει για τη Μουσική Επιτροπή. Ακολουθήστε το, ψηφίστε. Και διεκδικήστε υπέροχα δώρα. Το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση.
1: Δεν έχει μεγάλη διάρκεια εντωμεταξύ, μην το φοβηθείτε. Τίποτε ότι θα λεπτάκι, χάσετε πολύ χρόνο. Ναι. Όχι, είναι πολύ γρήγορο και είναι και πολύ διασκεδαστή.
0: Και στο γραφείο τώρα που είσαι, άμα πας και πίνεις καφέ, δηλαδή, δώσε από το κινητό σου έτσι ένα λεπτό να ακούσεις τα τραγούδια, να ψηφίσεις και να μπεις στην κλήρωση.
1: Γρήγορη είναι έτσι. Δηλαδή.
0: Λοιπόν. 8 και 40.
1: Θα παίξουμε τώρα.
0: Τι σου θυμίζει.
1: Movie Edition.
0: Που είναι το καινούριο μας παιδάκι φέτος εδώ στην εκπομπή μας, εδώ στο πρωινό του Love 97,5. Είχαμε το τι σου θυμίζει που παίζαμε αποσπάσματα από τα 80's και τα 90's, τώρα παίζουμε αποσπάσματα, επειδή είναι movie edition, από γνωστές ταινίες, από τηλεοπτικές σειρές, από Ελλάδα και από εξωτερικό, και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε μήνυμα, να ακούσετε τις μοναδικές ερμηνείες τις δικές μας, γιατί αυτό είναι που προστέθηκε σε αυτό το παιχνίδι.
1: Να θαυμάσετε και εσείς το ταλέντο μας.
0: Όλα και όλα. Και ο Χόρν να ήταν εδώ, να μας έβλεπε, να μας άκουγε πάλι, θα έλεγα.
1: Χόρν και η Λαμπέτη.
0: Ευτυχώς για αυτούς δεν είναι εδώ, λέει.
1: Ευτυχώς, πραγματικά.
0: Και βέβαια παίζετε μαζί μας καθημερινά. Νομίζω ότι έχετε πάει και πάρα πολύ καλά από ό,τι είδα. Mm-hmm. Έχετε βρει σχεδόν όλα.
1: Όλα τα έχετε βρει.
0: Σχεδόν όλα τα
1: ναι,
0: έχετε
1: ναι,
0: βρει.
1: Ναι, λίγο έχετε δυσκολευτεί σε κάποια, αλλά υπάρχουν πολλές σωστές απαντήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καθημερινά.
0: Παίζετε πολύ δυνατά. Ναι. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι. Αυτό εδώ,
1: που
0: είναι. Τα μαύρα είναι τα δικά μου.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Είσαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Φύγαμε γιατί σου θυμίζει Movie Edition.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition.
0: Δεν μου λες, βρε Αλέκα μου, πλήρωσες τους λογαριασμούς.
1: Ε, τι απλήρωτος θα τους αφήσω.
0: Ρε μπας και έπαιξες τα λεφτά στα χαρτιά και τα χασες.
1: Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη με προσβάλλεις έτσι, ορίστε μας. Τι τρόπος είναι αυτός. Τα χαρτιά πάλι, ο νου σου στα χαρτιά. Μάλιστα, ορίστε, να, ήρθε και το φως. Όλα υποψία είσαι, βρε αδερφέ.
0: Με συγχωρείς, ρε αδερφέ, με συγχωρείς. Μία κουβέντα είπαμε. Ήθελα να πω, μήπως ξέχασε.
1: Εγώ να ξεχάσω. Δεν είμαστε καλά.
0: Για να σας δω τώρα, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11, από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα?
1: Καταλάβατε, για στείλτε ένα μήνυμα στο Viber, 694-711-11, γράψτε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5.
1: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Να σου πω κάτι. Ναι. Γκρινιάζουμε για όλα αυτά. Τα οποία για την ακρίβεια, για τα πετρέλαια. Το πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη. Τα νούμερα είναι κάτι στο Θεό. Δηλαδή, 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, κάποιος που έβαζε, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο πέρσι.
2: Ναι.
1: Σήμερα, φέτος θα βάζει 2.000. Βέβαια, δεν έχουν ανακοινωθεί οι τιμές για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Ούτως ή άλλως, όμως, αυτό που περιμένουμε θα είναι σίγουρα ανεβασμένο.
1: Ανεβασμένο θα είναι σίγουρα. Ναι, δεν τίθεται θέμα. Έβλεπα λοιπόν έναν. Τύπο στην Αμερική, έναν κύριο λοιπόν, ο οποίος, έναν ιδιοκτήτη σπιτιού, ο οποίος ήθελε να κάνει τη μετάβαση, λέει.
2: Ναι.
1: Τη μετάβαση αυτή από το πετρέλαιο,
2: ναι,
1: από τη θέρμανση με πετρέλαιο, στην ηλεκτρική ενέργεια, και να αλλάξει τα συστήματα και να βάλει κάτι καινούριο. Είχε αγοράσει αυτός λοιπόν το καινούριο του το σπίτι και αποφάσισε, σου λέει, να βγάλω το πετρέλαιο. Δεν χρειάζεται πετρέλαιο.
2: Δεν θα βάλουμε πετρέλαιο.
1: Κάνουμε
2: φέτος
1: αυτή τη μετάβαση.
2: Ωραία.
1: Πηγαίνουμε σε ατλίες θερμότητας, πηγαίνουμε σε ηλιακά, πηγαίνουμε σε τέτοια. Ήθελε να κάνει αυτό.
2: Ναι.
1: Το θέμα του ήταν ότι για να μπορέσει να καταφέρει να βάλει όλα αυτά, έπρεπε να πάρει κάποιες ειδικές άδειες.
2: Mm-hmm.
1: Τι έγινε λοιπόν, ξυλώνει ο άνθρωπος το πετρέλαιο.
2: Ωραία.
1: Ξυλώνει τον καυστήρα και ιστορίες και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Και σου λέει, θα έρθουν να βάλουν την αντλία θερμότητας και όλα αυτά τα καινούργια τα οποία έχω πάρει.
2: Πολύ ωραία.
1: Για να κάνει την ενεργειακή του μετάβαση και αυτός.
2: Ωραία.
1: Έλα όμως που έφαγε κόλλημα από τις δημόσιες υπηρεσίες για το πώς εκείνο, πώς θα μπει το ένα, φέρτε μας σχέδια για αυτό, φέρτε μας σχέδια για το άλλο. Γιατί μην νομίζετε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
2: Έλατε.
1: Και στην Αμερική αυτά. Φέρε μας το ένα από εδώ, φέρε μας το άλλο από εκεί.
2: Και καταθέτει φάκελο και δεν παίρνει έγκριση για όλα αυτά.
1: Δεν τα έχει πάρει και το παίρνει συνέχεια. Παίρνει συνέχεια τον άνθρωπο ο οποίος θα τα έβαζε όλα αυτά.
2: Το μηχανικό σου.
1: Το μηχανικό του λέει: ξέρετε, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να πάμε με αυτά τα χαρτιά.
2: Εκείνο
1: το. Περνάει ο ένας χειμώνα.
2: Χωρίς θέρμανση.
1: Περνάει ο χειμώνας, τι βγάζει. Έχει βάλει ξύλα, έχει φτιάξει ξυλόσωμες, έχει βγάλει τα πουλοβεράκια του, έχει βγάλει τα αποδόντα από εκεί, τις κουβέρτες του.
2: Τις παλιές, τις πρίκας, τις γιαγιάς.
1: Αυτές τις κεντητές που του είχε δώσει αυτό το τάξας.
2: Που τσιμπάνε κιόλας.
1: Που τσιμπάνε, τάξας. Λοιπόν, που του δίνει ο παππούς του που ήταν από αυτούς που ρίχνανε τα δέντρα, που κόβανε τα δέντρα, ο ξυλοκόπιο έλεγε τίμπο! Αυτό, ναι. Τέτοια που κάθεσαι.
2: Φανελάκι, φαντάζομαι, φόραγε.
1: Φανελάκι, φόραγε. Είναι μόδα στην Αμερική.
2: Και ζεστό.
1: Ναι. Λοιπόν, περνάει ο ένας χειμώνας. Ναι. Το παίρνει λοιπόν το άλλο καλοκαίρι, του λέει: ξέρεις, George, πρέπει να βάλουμε φέτος.
2: Ξέρεις,
1: μην μας πιάσει ο χειμώνας πάλι. Του λέει: μην ανησυχείς καθόλου, έχω μιλήσει με τις υπηρεσίες, θα είμαστε OK.
2: Ωραία.
1: Ξεκινάει λοιπόν Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Κλείνει και η επόμενη χρονιά, τίποτα.
2: Χωρίς θέρμανση πάλι.
1: Δύο χειμώνες έβγαλε ο άνθρωπος χωρίς θέρμανση. Ούτε πετρέλαιο.
2: Επιβίωσε.
1: Τον παίρνει λοιπόν τον Αύγουστο της τρίτης χρονιάς.
2: Ναι.
1: Εντάξει, τον παίρνει αυτό και του λέει: έλα, έλα, Μάκλ, είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε. Του λέει: τώρα δεν σε θέλω εγώ. Τώρα δεν σε θέλω εγώ.
2: Δεν θέλω.
1: Αυτός λοιπόν έλεγε, περιέγραψε, λέει ότι τελικά έβγαλα δύο χειμώνες χωρίς καμία θέρμανση.
2: Και χωρίς έξοδα.
1: Και χωρίς έξοδα. Και τελικά το άρχισα και το σκέφτομαι διαφορετικά. Γιατί πρώτα απ' όλα επιβίωσα.
2: Σωστά.
1: Και δεύτερον δεν έχω ξοδέψει πεντάρα τσεκιστή για τίποτα.
2: Και έχω και τσίτα δέρμα.
1: Και έχω και τσίτα δέρμα, δεν το συζητώ. Κατάλαβες. Και λέει, σου λέει ο άνθρωπος, αποφάσισε λοιπόν μετά από δύο χειμώνες χωρίς θέρμανση να μην βάλει τελικά τίποτα. Γιατί το σκέφτηκε καλά, το είδε ότι τελικά άντεξε, βρήκε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και σου λέει, φίλε, εγώ δεν θέλω τώρα. Έρχεσαι τώρα να μου ζητήσει να βάλω εγώ εκείνο και να κάνω αναβάθμιση και να πάω εκεί και αντλίες και αυτά.
2: Όχι,
1: φίλε μου, δεν θέλω.
2: Και μερμέθια μέσα στο σπίτι. Βασκόνη, φασαρία.
1: Τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν πειράζει, θα αντέξω και τρίτο χειμώνα.
1: Και αν κάνει και πάρα πολύ κρύο, θα φτιάξω και ένα εγκλού. Τώρα μπορώ. Δεν κατάλαβα πώς κοιμούνται οι άλλοι στο εγκλού χωρίς θέρμανση.
2: Σωστά.
1: Πώς τη βγάζουν, πες μου, σε παρακαλώ. Οι Εσκιμόοι δεν μένουμε στο εγκλού.
2: Βέβαια.
1: Θα μάθουμε και εμείς να μένουμε στο εγκλού. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Συγγνώμη. Και σου λέει ο άνθρωπος δεν ξόδεψε τίποτα. Την έβγαλε, συνήθισε, του άρεσε και σου λέει καλύτερα έτσι. Τώρα που το συνήθισα και μ' αρέσει.
2: Απαπα.
1: Κατάλαβες. Και να σου πω και κάτι. Τώρα σκέφτομαι. Λέω,
2: όχι, να μην σου μπαίνουν ιδέες.
1: Όχι, δεν μου μπαίνουν ιδέες. Απλά θα σου πω ότι και εμείς έχουμε περάσει. Δηλαδή στη δεκαετία του 70.
2: Ναι.
1: Τι είχαμε στα σπίτια. Είχαμε κεντρική θέρμανση, είχαν μόνο τα καινούριες πολυκατοικίες που βάζανε τότε.
2: Το 70 είχαν, μωρέ Δημήτρη, τώρα κι εσύ.
1: Εμείς το 70 εκεί που μέναμε.
2: Άντε τώρα,
1: δεν
2: πάλι.
1: Είχαμε.
2: Άντε πάλι την ιστορία.
1: Όχι, δεν θέλω να σου πω. Δεν είχαν. Μόνο
2: και
1: καινούριες
2: πολυκατοικίες. Τι κάνατε δηλαδή, ανάβατε φωτιά στην αυλή και καθόσασταν γύρω-γύρω.
1: Αυτό σκέφτομαι. Όχι, αυτό σκέφτομαι τι κάναμε. Πώς τη βγάζαμε, ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή,
1: αυτό που θυμάμαι ήταν οι σόμπες πετρελαίου που είχαν τα μπουριά, δηλαδή στα σπίτια, ειδικά στις μονοκατοικίες και στα χωριά και στην Αθήνα. Είχε πάρα πολύ σόμπα με μπουρί. Αυτή η ζωή ήταν, ρε παιδιά, η άτιμη.
2: Και η ξυλόσομπα, πιο ωραία.
1: Καλά, η ξυλόσομπα.
2: Πετρελαίου μυρίζει και λιγάκι.
1: Μύριζε, αλλά η άτιμη, να σου πω κάτι, θυμάμαι τη θεία μου, έβαζε φαγητά πάνω. Σε αυτή.
2: Ναι.
1: Μιλάμε, δεν μπορούσε τι φαγητά έφτιαχνε.
2: Ένιωσε.
1: Και είχε και, πώς το λένε, είχε και δύο, πώς το λένε, σιδεράκια.
2: Μάλιστα,
1: τα οποία κρέμαγες και τα πετσετάκια τα βρεγμένα, κανένα μπλουζάκι, κανένα τίτλο, κανένα γρήγορο.
2: Είχε και γιά μου με ένα στι ξυλόσωπα τέτοια.
1: Εντάξει, στι και τώρα θα έχουν.
2: Σίγουρα.
1: Και αυτό
2: κάτι γεμιστά εγώ σε αυτό το
1: ναι, καλά, σε αυτέ τι ξυλόσωπε και οι ξυλόσωπε είναι αυτέ. Παπαγάγια μου φωτιά. Αλλά θέλω να σου πω, πώς τη βγάζαμε. Δηλαδή, πραγματικά σκέφτομαι, δεν είχαμε ούτε κεντρικές θερμάνσεις, ούτε οι μονοκατοικίες, οι γειτονιές είχαν. Αυτό συνήθως ήταν περισσότερο
2: ναι,
1: σόμπα. Σόμπα μπουρί. Mm. Εντάξει, και υπήρχαν και τέτοιες που δεν είχαν τίποτα. Άντε καμιά υγραερίου. Που υγραερίου νομίζω βγήκαν και πιο μετά, δεν ήταν.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Τώρα έχουν επανέλθει ωστόσο. Είδες και κάτι πέλετ, κάτι αυτά, κάτι.
1: Καλά, εντάξει.
2: Καταρχάς,
1: αν δεις τις ξυλόσομπες αυτές που λες εσύ τις γιαγιάς στις αίρες, αν δεις τις ξυλόσομπες ιστορινές, οι οποίες έχουν και ειδική θήκη για το φαγητό, κανονικά φουρνάκι.
2: Ναι, παιδί, δηλαδή, και τις γιαγιάς μου έτσι ήταν, τι εννοείς.
1: Α, έτσι ήταν.
2: Είχε και από κάτω θερμοθάλαμο, όπως λέγεται.
1: Για να κρατάει το φαγητό ζεστό. Πόσο μπροστά
2: είσαι. Σε παρακαλώ.
1: Μαντεμενιά.
2: Μαντέμι,
1: θα ήταν αυτή. Μαντέμι, παιδιά, αυτές είναι.
2: Και έχει και αυτά τα τέτοια που λες εσύ στον μπουρί, τα σιδεράκια για να κρεμάς και να στέλνουν το πετσετάκι.
1: Έτσι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι έχουμε περάσει τέτοιες εποχές. Δηλαδή, εμείς είμαστε λίγο. Καλά, εσύ είσαι λίγο πιο πιπίνη, λίγο πιο μεγάλη. Έχουμε περάσει τέτοια. Μα γι' αυτό το είπα. Τη σόμπα δεν τη συζήτησα έτσι για να καταλήξω εκεί. Κατάλαβες. Έχουμε περάσει εποχές όπου δεν είχαμε. Δηλαδή, δεν είχε θέρμανση που λέει άνεψε το καλοριφέρ στο δωμάτιο, άνεψε το καλοριφέρ στην κουζίνα.
2: Όχι, παιδί.
1: Κυριλέ που ο καθένα ανάβει το καλοριφέρ έτσι όπως θέλει.
2: Παλιά όμως, δεκαετία του 80, που μου έχουν πει,
1: ναι.
2: Που είχαμε κεντρική θέρμανση, δεν είχε, είχε άλλη τιμή το πετρέλαιο. Δηλαδή, ανάβαν τα καλοριφέρ και ήσουν με το φανελάκι που λέγαμε πριν.
1: Δηλαδή, τι εννοεί άλλη τιμή το πετρέλαιο. Έλεγε κάψτο εκεί πέρα.
2: Εχόταν
1: και έβαζε και του λέγε γέμισε το παιδί μου.
2: Έτσι,
1: δεν υπήρχε πολύ κατοικία που να μην έλεγε γέμισε το.
2: Τσιγκουνιές.
1: Ναι, και το γεμίσανε κάθε εβδομάδα. Δεν το πήρασε καθόλου.
2: Άναβε το καλοριφέρ και έλειωνε μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, τρελνώσουν. Γιατί δεν έκλεινε αυτό. Δεν μπορούσε να το κλείσει ο καθένα να πει στο δωμάτιό του: εγώ θέλω λιγότερο.
2: Ναι.
1: Και έκαναν όλα εκεί πέρα πρωί μεσημέρι βράδυ. Και έρχονταν και τα κοινόξα και του λέει: πότε θα σα σπίτι. Έρχομαι να στα πληρώσω.
2: Θα σου κόψω ένα τσεκ.
1: Έστελνε ποτέ ο διαχειριστή και έλεγε την Τετάρτη 15 του μηνό θα είμαι και ελάτε να πληρώσω. Όποτε ήθελε, γέλα Γιώργο, άνοιξε να σου πληρώσει τα κοινόξα. Πόσο είναι 200 δραχμέ Πάλταρ. Στη μάπα και πε και να τραγούδι. Πάρε 250. Και πε μου και το ήλιο ο πράσινο, ο ήλιο Πανατέλη.
2: Έτσι.
1: Τα ρίχνε εκεί πέρα και το καλό
2: σου. Δεν φτάσαμε να μεταναύουμε καθόλου.
1: Τώρα να σου πω, χτυπά την πόρτα να πάρει τα κοινόχρηστα και κρύβεται ο άλλο. Βλάζει το ματάκι, σε βλέπει και λέει: ουχ, είναι ο διαχειριστή. Μην μιλάει κανένα, παιδιά, ησυχία. Κλείσε το θερμό, κλείσε το ραδιόφωνο, κλείσε τηλεόραση. Μην καταλάβει ότι είμαστε μέσα. Άλλε εποχέ. Πάντω την είχαμε βγάλει και έτσι, να ξέρετε.
2: Ιδέε που σου μπαίνουν.
1: Όχι, δεν μπαίνουν ιδέε. Σε άλλου έχουν μπει ιδέε, όχι σε μένα να ξέρει.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Λοιπόν, πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Κρανάκι Ζωνούλα, όπως σας είπα. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο του Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο και έχουμε έντονο πρόβλημα στην παραλιακή από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με. Τι να σας πω, σας είπα, πετρέλαιο κίνηση. Σας είπα, να σας πω και υγραέριο για να το κλείσουμε. Έχουμε σήμερα η χαμηλότερη τιμή στην Αττική 0,92, η υψηλότερη στο 1,079. Μέσος όρος σήμερα για το υγραέριο κίνηση στο 0,994.
3: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε αίθριο γενικά καιρό με τοπικές μονονεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 6 βαθμούς αυτή τη στιγμή έχουν τα Γιάννενα.
1: Τα Γιάννενα.
2: Τα Γιάννενα, έστειλε
1: τα Γιάννενα. Πάλι καλά που έχουν και εμάς.
2: Έλατε.
1: Και έχουμε και τα ανέκδοτα.
2: Ναι.
1: Και θα κατεβάσουμε ακόμα περισσότερο.
2: 6 βαθμούς.
1: 6 βαθμούς.
2: Και η μανιτάρια λευκά βρίσκουμε σήμερα από 4,40 μέχρι 6 ευρώ και 58 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
3: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
2: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Βάλετε με να καταπίνω σπαθιά άμα είναι. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Να σου πω κάτι, ήρθαν πάρα πολύ, πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Το πόσοι μεγάλωσαν, επειδή ο Δημητράκης κάνει και χιουμοράκι.
1: Ναι.
0: Και λέει που μεγάλωσε ο Καΐλας που μεγάλωσε για μένα. Ξέρεις πόσοι ήρθαν εδώ πέρα που στείλανε για τις σόμπες. Που λέγανε για τις σόμπες, που ήταν μεγάλωσαν με τις ξυλόσομπες στα σπίτια και ψήνανε και ωραία φαγητάκια.
1: Αμέ, και σόμπα πετρελαίου. Κάποιος έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε ότι στα προάστια, στη δεκαετία του 70 είχαν πετρελαίου. Γιατί τότε εκεί στα βόρεια προάστια ήταν νότια δεύτερη.
0: Ποια προάστια, παιδιά, εδώ πέρα.
1: Είχανε μονοκατοικίες.
0: Ψηλό κέντρο. Δηλαδή, ο Βίλωνας δηλαδή, δεν είναι μακριά από το κέντρο. Όλοι με τέτοια ήταν.
1: Ξυλόσομπα είχατε. Πετρελαίου είχατε.
0: Πετρελαίου.
1: Πετρελαίου. Το
0: 70. Ναι.
1: Okay.
0: Και το 80.
1: Και το 80.
0: Και το 80, βέβαια. Γιατί τα σπίτια που δεν είχαν θέρμανση τι κάνανε. Δηλαδή, βάζανε θέρμανση τότε. Πήγαινε και βάζει λέβητα.
1: Πότε, παιδί μου.
0: Στη δεκαετία του 80, ρε παιδί μου.
1: Εννοείται.
0: Έχει μονοκατοικίες. Έχει
1: μονοκατοικίες.
0: τι κάναμε στη μονοκατοικία. Πήγαινε και βάζει κεντρική θέρμανση. Όχι. Οι περισσότεροι σομπίτσα.
1: Ναι.
0: Σομπίτσα και ήταν σε ένα σημείο, ήταν στο σαλόνι και πήγαινε να κοιμηθεί το βράδυ και το δάγκωνε κανονικά. Δηλαδή, πήγαινε στο δωμάτιό σου και παίρνει 15 παπλώματα γιατί δεν έφτανε μέχρι μέσα.
1: Έπιανε την άλλη τη μικρή την θερμάστρα με τι αντιστάσει.
0: Δεν είχαμε ρεύμα στην εμπειρία.
1: Δεν μας είχαν συνδέσει.
0: Δεν μας είχαν συνδέσει ακόμα. Χωρίς ρεύμα ήμασταν.
1: Ήμασταν στο χωριό.
0: Λάλαβες και φτάνει στο σήμερα και τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Λες, ξέρω εγώ, βάλε διακόπτες WiFi στα καλοριφέρ στα δωμάτια για να μπορείς να ελέγχεις με το κινητό σου πώς ανοίγει το κάθε δωμάτιο και τι θερμοκρασία έχει.
1: Ναι.
0: Και τα ρυθμίζεις όλα πολύ πιο χλιδάτα πλέον. Καμία σχέση.
1: Και ο καθένας τη δική του θερμοκρασία.
0: Και ο καθένας τη δική του θερμοκρασία. Όπως ο καθένας έχει τα δικά του.
1: Το
0: έξυπνο σπίτι και όπως ο καθένας έχει και τα δικά του τα αρώματα τώρα.
1: Και αυτό. Ωραίο στο σπίτι να
0: ωραίο.
1: Μυρίζει ωραία
0: τα αρώματα,
1: το σπίτι
0: παιδιά,
1: με τα αρώματα.
0: Τα αρώματα.
1: Και στα υφάσματα και στο χώρο.
0: Και στα ξενοδοχεία και στα, και
1: στα,
0: και στα καταστήματα.
1: Στις επιχειρήσεις.
0: Μπαίνω εγώ στην κομμότριά μου.
1: Mm.
0: Και κάποια στιγμή έχω πάει να κουρευτώ. Και, μάλλον ψέματα. Πριν φτάσω, πάω να παρκάρω τη μηχανή απ' έξω.
1: Mm-hmm.
0: Και αρκετά μακριά, όχι τύπου έξω από την πόρτα. Δηλαδή, καμιά 20 μέτρα πιο εκεί που βάζω τη μηχανή. Έχει ανοιχτή την πόρτα του κομμωτηρίου. Παιδιά μου έρχεται μία μυρωδιά από το κομμωτήριο, καταλαβαίνει τη μυρωδιά του κομμωτηρίου τη.
1: Μάλιστα.
0: Και μπαίνω μέσα και τη λέω συγγνώμη, σε ρωτώ κάτι. Το ξέρω ότι έχει ανοίξει την πόρτα και μυρίζει όλο ο χώρο έξω.
1: Ναι.
0: Και τη λέω συγγνώμη, τι έχει βάλει μέσα και μυρίζει έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου λέει, έχω αυτή την εταιρεία. Μου λέει τη Mega System. Τη λέω, αλήθεια τη λέω. Τι λε τώρα.
1: Εντάξει, φανταστικό.
0: Μετά τα υπόλοιπα μου είπε και τι άρωμα είναι και έχει διαλέξει ένα πολύ ωραίο Tom Ford έχει διαλέξει. Και είναι καταπληκτικό.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν, ο κάθε χώρος πρέπει να έχει και τη δική του ατμόσφαιρα και τη δική του μυρωδιά, γιατί μπαίνεις με άλλη διάθεση σε ένα τέτοιο χώρο, σε μια τέτοια επιχείρηση. Υπάρχει εταιρεία λοιπόν MSE, Olfactive Anthology, μια ελληνομεξικανική ιστορία που εμπνέεται από τις πρώτες ύλες, τις αναμνήσεις και τις διαφορετικές κουλτούρες των δύο χωρών. Μπορείς να βρεις από ένα κερί και ένα Anthology, μια ελληνομεξικανική ιστορία που εμπνέεται από τις πρώτες ύλες, τις αναμνήσεις και τις διαφορετικές κουλτούρες των δύο χωρών. Μπορείς να βρεις από ένα κερί και ένα Reed Diffuser,

0: Που λες εσύ ότι κάποιοι χώροι έχουν ένα συγκεκριμένο άρωμα που το συνδέεις μετά.
1: Κατευθείαν.
0: Ξέρεις, όταν μυρίζεις αυτό, λες αυτό. Μυρίζει το κατάστημα της Μαρίας.
1: Αυτό. Ναι, παιδιά, είναι καταπληκτικό αυτό με τα αρώματα. Εγώ έχω μεγάλο κόλλημα με αυτό και το θεωρώ ότι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη στα ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: ειδικά το καλοκαίρι, όταν μπαίνεις μέσα, το πρώτο πράγμα που σου κάνει εντύπωση είναι αν είναι κρύο το δωμάτιο, από το air conditioning να δουλεύει. Αν έχει αυτή τη σωστή θερμοκρασία που μπαίνεις μέσα από τη ζέστη και μπαίνεις μέσα και λες άρε φίλε, εδώ είμαστε παράδεισος.
0: Ναι.
1: Και δεύτερο είναι η μυρωδιά.
0: Η μυρωδιά, να έχει μια μυρωδιά, φρισκάδα.
1: Τα σεντόνια, τα υφάσματα και τα τέτοια παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Ναι. Δηλαδή για μένα νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη επαφή με οτιδήποτε κάνεις. Δηλαδή είτε μπαίνεις μέσα σε ένα κατάστημα, είτε μπαίνεις μέσα σε ένα ξενοδοχείο, νομίζω ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι τα πρώτα.
0: Φυσικά.
1: Μετά μπορεί να αρχίσει να λες αυτό, αλλά το πρώτο νομίζω ότι κάνει την πιο μεγάλη εντύπωση. Εκεί πέρα, αν έχει πετύχει ω επαγγελματία αυτό, νομίζω ότι όλα τα άλλα βγαίνουν.
0: Έχεις κερδίσει το 80%.
1: Το 80%. Ναι, έτσι. Αυτό.

Κοριτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Ταξιδάκι. Θέλεις να πας, θες να πας ένα ταξιδάκι. Δεν θέλεις να πας ένα ταξιδάκι. Τώρα που έχεις γυρίσει από τις διακοπές και έχει πιάσει και το κρυουλάκι, εσύ θέλεις να ξαναφύγεις τώρα. Λες, πω. Δηλαδή, σαν να μην πήγα διακοπές καθόλου είμαι.
1: Να κανονίσουμε μια εκδρομούλα λίγο έτσι να φύγουμε, να αλλάξουμε παραστάσεις.
0: Έτσι είναι, γιατί έχει πάει 24 του μηνός. Ήδη σου λείπουν οι διακοπές. Γιατί κάποιοι έχουν γυρίσει 24 Αυγούστου.
1: Σωστό.
0: Κάποιοι έχουν γυρίσει 20 Αυγούστου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχει περάσει πολύ καιρό. Και είναι πραγματικά. Δηλαδή, έχεις μπει στη δουλειά κατευθείαν τώρα και στις καθημερινές υποχρεώσεις και σκέφτεσαι πώς έμπλεξα εγώ ξανά έτσι.
1: Γιατί
0: δεν ήμουν διακοπές. Δεν έμεινα εκεί.
1: Και τι κάνω εγώ εδώ τώρα και γιατί δεν είμαι κάπου φανταστικά, κάπου να περνάω πάρα πολύ ωραία. Γιατί να μην έχω πάει, ας πούμε, στην Άφπακτο.
0: Στην Άφπακτο, που
1: ένα τριημεράκι, τι ωραία. Και να μείνω στο Apollon Library Suites και να περάσω φανταστικά και να έχω κάνω... και τα πρωινά μου.
0: Και να κάνω και τις βόλτες μου στο Ενετικό λιμάνι εκεί πέρα και να πίνω τις καφεδιές μου πάνω στο λιμάνι και να με βαράει ο ήλιος και να το ευχαριστιέμαι και να φοράω τα γυαλάκια μου και σκάνει και λίγο ψύχα. Δεν με πειράζει καθόλου.
1: Πειράζει.
0: Δεν πειράζει, γιατί όταν είσαι εκεί πέρα δεν σε πειράζει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Να, κάποιοι γύρισαν και 20 Ιουλίου, στέλνει ο Γιάννης. Άμα έχεις γυρίσει 20 Ιουλίου, είσαι έτοιμος για τις επόμενες διακοπές. Εννοείται ότι είσαι έτοιμος.
1: Γιάννη μου, 20 Ιουλίου.
0: 20 Ιουλίου, παιδιά. 20 Ιουλίου έχεις ξεχάσει και πού πήγες διακοπές. Σε ρωτάνε πού πήγες διακοπές και λες κάτσε να θυμηθώ. Δεν θυμάμαι τώρα που είχα πάει.
1: Το έχεις ξεχάσει. Να η ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε μια απόδραση.
0: Ροζίτα, εσύ.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι Ροζίτα. Να η ευκαιρία.
1: Θα κάνουμε μια απόδραση. Apollon Library Suites, 12 θεματικές σουίτες σε ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα μοναδικό κόνσεπτ, μια δημιουργία συνδεδεμένη με τα βιβλία, τις λέξεις και τους ήρωες και τις εικόνες τους. Θα απολαύσετε στο Apollon Library Suites με όχημα την απόλυτη αισθητική και με τα στοιχεία της διακόσμησης να συνδιαλέγονται με το εξαιρετικό design και την τέχνη. Εκεί είναι και ο Μιγκέλ Τερβάντες, το έχουμε ξαναπεί.
0: Εκεί βρίσκεται.
1: Στο
0: ναι.
1: λιμάνι και σας περιμένει.
0: Της Ναυπάκτου. Στο Ενετικό λιμάνι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να μπείτε κιόλας και στο apollonlibrarysuites.com να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, να δείτε πού θα ταξιδέψετε αυτή την εβδομάδα, πού θα ταξιδέψει ο τυχερός ή η τυχερή αύριο το μεσημέρι που θα γίνει η κλήρωση, αναλόγως ποιος κληρωθεί. Θέλω να το δείτε. Είναι ένα υπέροχο, συγγνώμη, τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας.
1: Οπότε το διεκδικείτε αρχικά στέλνοντας μήνυμα στο Viber 694-711-11. Στο μήνυμα γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ναύπακτος.
0: Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Δεν έχει καμία χρέωση, παιδιά. Καμία απολύτως χρέωση. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη Ναύπακτος. Τίποτα. Πολύ απλό και πολύ εύκολο. Στέλνεις το μήνυμα, το αφήνεις να παίζει. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι, αφού στείλεις το μήνυμα, να έχεις το νου σου. Γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο Παρασκευή, θα πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε μόνο Love 97,5 καλημέρα.
0: Πολύ
1: τόσο
0: απλό
1: και τόσο εύκολο.
0: Πάρα
1: λες,
0: πολύ απλό.
1: Λες Love 97,5 καλημέρα και μπαίνεις στην αυριανή κλήρωση.
0: Και τα έχετε πάει και πολύ καλά αυτή την εβδομάδα.
1: Αμέν.
0: Έχουμε ήδη, δηλαδή έχουμε την Τετάρτη δύο άτομα τα οποία μπήκαν στην κλήρωση.
1: Την Δήμητρα και τον Πέτρο.
0: Ωραία.
1: Την Τρίτη είχαμε τον Παναγιώτη και την Δευτέρα τη Φάλια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουν μείνει άλλες δύο θέσεις, η σημερινή και η αυριανή. Στείλε το μήνυμά σου και έχει το νου σου γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Δεν έχουμε δακτύλιο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Με δυσκολία θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Λίγο καλύτερα είναι η συγκρούση στην άνοδο. Η κίνηση ξεκινάει πλέον από το ύψος της Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι η Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Λίγο θα δυσκολευτείτε στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Λοιπόν, να τσεκάρω λίγο και το. Τι να σας πω, να σας πω πάλι την 95 που την είπα νωρίς το πρωί.
1: Ωραία, ναι.
0: Να ξέρετε ότι σήμερα στην Αττική η 95 η βενζίνη ξεκινάει χαμηλότερη από 2,097. Η υψηλότερη είναι στο 2,50. Ο μέσος όρος σήμερα είναι στο 2,18.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τοπικές μονονεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 3 αποφόροι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηράκλειο της Κρήτης στους 22 βαθμούς η μέγιστη. Και βανίλιες βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 3,99 ευρώ το κιλό.
2: Love Radio.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ω, βάει, ήρθε το τυχερό τηλέφωνο. Ποιος θα φύγει αύριο και θα πάει στην πατρίδα εκεί πέρα στην Ναύπακτο και θα περάσει και πάρα πολύ ωραία σε αυτό το υπέροχο τριήμερο που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Θυμίζω ότι το τυχερό τηλέφωνο είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Με ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ κάθε χρόνο, σχεδόν 40.000 ευρώ θα φτάσουμε φέτος στα ταξίδια μας στο φετινό τυχερό τηλέφωνο. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύετε, πηγαίνετε στην Ναύπακτο όπως σας είπα. Και θα μείνετε για τρεις μέρες, θα κάνετε ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Apollon Library Suites. 12 θεματικές σουίτες, ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα μοναδικό κόνσεπτ. Είναι ακριβώς δίπλα από το Ενετικό Λιμάνι, εκεί στην παραλία. Το Apollon Library Suites είναι κάτι περισσότερο από ένα ξενοδοχείο. Και να σας πω ότι είναι μια δημιουργία συνδεδεμένη με τα βιβλία. Τις λέξεις, τους ήρωες, αλλά και τις εικόνες.
2: Μαρία.
1: Η Μαρία, για να δούμε η Μαρία. Θα το σηκώσει η Μαρία. Θα μας πει Love 97,5 καλημέρα.
2: Για να δούμε.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για το χαλί πήρα από το Μαδαγκασκάρι το ταπεινοκαθαριστήριο. Κυρία Χριστίνα.
3: Κυρία Μαρία και Love Radio.
1: Κυρία Μαρία μου, κυρία Μαρία μου. Κυρία Μαρία μας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Πες το μας κανονικά όλο.
1: Πες το κανονικά όλο, ωραία.
2: Καλώς το κορίτσι μας.
1: Και καλημέρα.
2: Καλημέρα, είπαμε και πριν. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
1: Μαράκι μας, τι κάνεις, ίσως. Πού σε πιάσαμε, είσαι στο αυτοκίνητο. Α,
3: okay.
1: Οδηγεί στο δικτύο τώρα. Πάρα εντάξει. Πολύ ωραία. Δεν μου λες κάτι, στην Ναύπακτο έχουμε πάει.
3: Πολύ παλιά.
1: Πολύ παλιά.
3: Έχω γυρίσει κάποια μέρη με τους γονείς μου, αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Εντάξει, τώρα με τους γονείς σου είναι άλλο πράγμα. Τώρα πας μόνη σου.
2: Τώρα θα πας με την παρέα σου.
1: Πας με παρέα.
3: Θα πάρω τον άντρα μου.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Έτσι, γεια σου. Ακόμα έτσι, καλύτερα. Να πάει εντάξει με τους γονείς. Εντάξει, οκ, okay, ωραία. Ως παιδιά, τώρα να το απολαύσεις και το library, και το Apollon Library Suites, το οποίο είναι καταπληκτικό.
2: Φανταστικό το κατάλαβα.
1: Θα περάσετε πάρα πολύ
2: ειδικά,
1: ωραία.
2: Ειδικά, άμα αγαπάς και τα βιβλία, είναι φανταστικό.
1: Είναι καταπληκτικό.
3: Μας αρέσει το διάβασμα γενικά.
2: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι ο ιδανικός προορισμός το Apollon Library Suites.
1: Λοιπόν, Μαράκι, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
1: Να σε καλά, Μαρία. Καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Μαρία μας, η οποία μπαίνει. Παιδιά, τα έχετε πάει πολύ καλά,
2: Μπράβο σας.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
2: Μια θεσούλα έχει μείνει και
1: πολύ ωραία.
2: Αύριο. Λοιπόν,
1: θέλω να πάρετε το κινητό όμως τώρα και να στείλετε μήνυμα. Μην το αφήνετε έτσι. 694-711-11 είναι το νουμεράκι μας στο Viber. Δεν έχει καμία απολύτως χρέωση. Εσείς παίρνεις το κινητό σου, στέλνεις ένα μηνυματάκι εδώ στον Love 97,5, γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ναύπακτος και αυτομάτως μπαίνεις στο διαγωνισμό. Απλά θα πρέπει να έχεις το νου σου αύριο, μόλις σε καλέσουμε να σηκώσεις το τηλέφωνο και ξέρεις, θα απαντήσεις με το σωστό τρόπο.
2: Μάλιστα, και να πεις Love 97,5 καλημέρα για να μπει στην κλήρωση.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που λέγαμε πριν από λίγο καιρό για το τέρας του Λοχνές και συζητούσαμε για αυτούς που κάνουν με τις βαρκάδες μέσα στη λίμνη του Λοχ.
1: Ναι.
0: Πώς
1: ναι.
0: λέγεται, Λοχ λέγεται η λίμνη, σκετό, ή Λοχνές λέγεται η λίμνη.
1: Νέστα λέγεται. Δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Λοιπόν, βάσει εντός, εμφανίστηκε μία τύπισσα η οποία έψαχνε λίγο στο Google Maps για να κάτι να βρει εκεί πέρα γύρω στη λίμνη.
1: Πώς πάμε στη λίμνη.
0: Ναι. Έψαχνε γενικά την περιοχή γύρω από τη λίμνη και στο Google Maps. Maps,
1: ναι.
0: Την ώρα που έχει τραβήξει, δηλαδή ψάχνει λίγο τα πλάνα, να βρει λίγο την περιοχή και πέρα τριγύρω τι γίνεται, ξαφνικά βλέπει ένα σημείο που ο δορυφόρος έχει καταγράψει τρία πράγματα μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Τρία σημάδια.
0: Τρία σημάδια.
1: Τα βλέπουμε.
0: Τα οποία φαίνεται ότι είναι μακρόστενα. Φαίνεται ότι είναι τύπου σαν. Ναι, σαν φάλαινες φαίνεται. Βέβαια η λίμνη δεν έχει φάλαινες.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει. Άρα,
1: που καταλήγουμε.
0: Που καταλήγουμε,
1: ναι.
0: Εμφανίστηκε πάλι, λέει, η θεωρία με το τέρας του Λοχνές. Το οποίο αυτή υποστηρίζει ότι έχει βρει όλη την οικογένεια, γιατί είναι τρία σημάδια.
1: Εδώ δεν βρίσκαμε την Έση, το ένα το τέρας.
0: Κατάλαβες. Τώρα βρήκαμε και τα παιδάκια.
1: Όλη την οικογένεια.
0: Είναι Μέση, έχει γίνει χαμός.
1: Είναι αυτή που έχουμε κάνει. Μπράβο.
0: Είναι ο Λιονέλ. ο Λιονέλ Μέση. Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή η ιστορία τώρα πουλάει πάρα πολύ στην Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει, δεν υπάρχει, έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολλοί έχουν βγάλει φωτογραφίες, πάρα πολλοί έχουν φωτογραφίσει κάτι το οποίο μοιάζει. Εδώ τώρα βέβαια έρχεται και το Google Maps, το Google Earth να το επιβεβαιώσει.
1: Σου λέει το ξέρω. Δηλαδή θες να μου πεις τώρα ότι αν βάλουμε εμείς στη λίμνη τώρα θα δούμε αυτά τα.
0: Δεν ξέρω, θα το τσεκάρω να δω. Θα μπω τώρα στη λίμνη να δω.
1: Στον δορυφόρο.
0: Ναι, γιατί παιδιά φαίνονται τρία σημάδια τα οποία εντάξει, μπορεί να είναι και ξέρω εγώ και τρία καραβάκια. Δεν ξέρω έτσι πώς.
1: Βαρκούλες, βέβαια.
0: Τρεις βαρκούλες. Αλλά σου λέει ότι το εξετάσανε οι ειδικοί και είπαν ότι δεν πρόκειται για βάρκες. Δεν πρόκειται λέει για βάρκες. Εκείνη έκανε μια επίσκεψη, ήθελε να κάνει μια επίσκεψη επειδή μου μέσα στη χρονιά ήθελε να πάει εκεί και είχε μπει στο Google Earth για να δει και την ώρα που στο Google Earth, εντοπίζει λέει αυτά τα τρία αντικείμενα. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά και μεγενθύνοντας τις εικόνες, δεν έμοιαζαν με βάρκες αυτό που λέγαμε. Γιατί φαίνομαι, στην αρχή λες μπορεί να είναι βάρκες. Έμοιαζε λέει κάτι σαν φάλαινες. Και αυτό το είπαμε, είδες από μόνοι μας.
1: Έτσι μοιάζει.
0: Ή κάτι παρόμοιο λέει με καμπυλωτή ράχη. Φάλαινες τώρα μέσα στη λίμνη είναι λίγο δύσκολο.
1: Αποκλείεται
0: να είναι. Η Φέιζερ λοιπόν, η συγκεκριμένη κοπέλα, πιστεύει ότι η παρατήρησή της δεν θα μπορούσε να αφορά, λέει, σκάφη στη λίμνη, καθώς λείπει το χαρακτηριστικό απόνερο που αφήνουν πίσω τα σκάφη.
1: Σωστό.
0: Γιατί το σκάφος για να πάει αφήνει πίσω, ξέρετε, που, που ανοίγουν τα νερά.
1: Σωστά.
0: Σου λέει ότι αυτό είναι κάτι άλλο. Η παρατήρησή της αυτή έγινε το 2026, τώρα το καλοκαίρι που μας πέρασε, οι εικόνες αυτές δείχνουν επίσης, λέει, φουντωτά δέντρα αποδεικνύοντας ότι λήφθηκαν την άνοιξη και ή το καλοκαίρι της φετινής χρονιάς. Δηλαδή σου λέει ότι καταλαβαίνεις σε ποια εποχή είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι, λέει, παράξενη, δεν είμαι τόσο εξοικειωμένη. Προφανώς οι ντόπιοι γνωρίζουν καλύτερα, αλλά σίγουρα φαίνεται κάτι πολύ σημαντικό και κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Και αποφάσισα να το ψάξει. Θα το ψάξουμε κι εμείς.
0: Με πλάκα-πλάκα, με το ένα ή με το άλλο, τι κατάσταση έχουν φτιάξει εκεί πέρα στη λίμνη.
1: Καλά, μην το συζητάς.
0: Δηλαδή, κατάλαβες εμείς πόσες λίμνες έχουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε κι εμείς ένα τέρας εκεί πέρα. Ένα γουρνόψαρο. Κάτι. Κάτι να φαίνεται, ρε παιδί μου, κάτι δικό μας.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα βλέπω τη φωτογραφία. Κοίτα πόσο μικρά φαίνονται τα δέντρα και κοίτα τα στίγματα πόσο μεγάλα φαίνονται.
0: Ναι. Είναι βαρβάτο, δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι το τέρας του Λοχνές. Πάντως, ό,τι και αν είναι αυτό, δηλαδή ακόμη και σε ψάρι να είναι και να είναι τριάδα
1: τέτοια, μεγάλο.
0: Είναι μην πατήσεις μέσα.
1: Ναι. Δεν το πιάνεις με καλάμι, δηλαδή.
0: Αν κολυμπάς τώρα σε λίμνη του Λοχνές, τώρα και ξέρεις το που κάτω, αν φύγει σου βγει εσένα, είναι εσύ να σου κατέμεις και την ώρα που σε κολυμπήσω, σε εμφανιστεί και σχολείο. Τα κάνεις τα κακάκια, τα κάνεις μέσα στη λίμνη του Λοχνές, τι βρώμησες. Πάντως, να σου πω κάτι. Πλάκα-πλάκα συντηρούν την κατάσταση πάρα πολύ ωραία.
1: Πόσο σου κάνει ωραιότατη business.
0: Παιδί μου, και εδώ και πολλά χρόνια.
1: Μαζεύεται ο κόσμος τώρα εκεί πέρα. Ποιος ξέρει τώρα και θα έχουν και φαντάζομαι.
0: Πετάνε και καμιά φωτογραφιούλα έτσι αναδιαστήματα.
1: Θα είχε κάποιο κόστος να σε πάνε έτσι βολτούλα στη λίμνη.
0: Εννοείται, ρε. Δεν μπορούσαμε εμείς να το κάνουμε στη λίμνη των Ιωαννίνων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλουμε ένα τέτοιο, να λέμε ότι υπάρχει ένα τέρα.
1: Πολλές λίμνες έχουμε κι εμείς.
0: Έχουμε εμείς να βάλουμε τέρατα. Εμείς δεν θέλαμε. Έχουμε και τέρατα πολλά. Δηλαδή βάζουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Αλλά θέλω να σου πω, θα μπορούσε να κάνει πολύ ωραία γιατί αυτό είναι τρομερό μάρκετινγκ. Θέλω να σου πω ότι αυτό έχει ξεκινήσει από το 1933. Η όλη ιστορία. Ο θρύλος υπάρχει από πιο παλιά, αλλά από το 1933 και μετά εμφανιζόντουσαν οι φωτογραφίες. Ή κάθε λίγο και λιγάκι εμφανίζεται κάποιος, τσουπ, ξανά. Και λες εσύ τώρα, δεν το λες από μέσα σου. Λες, παιδί μου, να πάω να τη δω αυτή η λίμνη.
1: Εννοείται.
0: Γιατί κουτσουκούτσου, δηλαδή, επειδή το επεξεργάζεται ο εγκέφαλος, λες κάποια στιγμή να πάω, ρε παιδί μου, εκεί πέρα και να κάνω και μια βόλτα να δω και τη λίμνη του Λοχνές.
1: Και αν είμαι εκεί και εμφανιστεί το τέρας και είμαι ο πρώτος αυτό
0: που βγάλω τη φωτογραφία.
1: Μπράβο. Και τραβήξω εγώ την καλή τη φωτογραφία με το καλό χαλασμένο κινητό που δεν μου έχει πάρει καινούριο.
0: Ναι. Και να μπω μέσα στη λίμνη να κολυμπήσω και να με εμφανιστεί το τέρας.
1: Καλά τώρα.
0: Εκεί πέρα μπαίνεις με μαγιό στη λίμνη.
1: Με πανοπλία, δεν ξέρω.
0: Με πανοπλία τουλάχιστον, γιατί κάνει και κρύο εκεί πέρα. Δεν είναι για να. Δεν μπαίνει στη λίμνη και λες, α, τι ωραία, έρθουμε να κολυμπήσουμε στη λίμνη.
1: Και σε δαγκάσει.
0: Άμα έρθει το τέρας και σου βγει μπροστά, εσύ τι λες, bye bye bye.

0: προτείνω.
1: Ναι.
0: Να πάμε να δούμε.
1: Τι να δούμε.
0: Ιδή ισόμαση. Στη λίμνη, αν υπάρχει
1: ιδέα. Ψάρωσε κι εσύ.
0: Να πάμε εμεί από εκεί.
1: Ψάρωσε, με αυτό
0: δεν σου
1: λέω.
0: Να πάμε εμεί από εκεί.
1: Εννοείται, εννοείται. Ωραία.
0: Και διάβαζα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Πέμπτη θα γυρίσουμε.
1: Πέμπτη. Καλά, γιατί κάνουμε και εκπομπή από τη λίμνη του Λόχ. Ναι. Για σκέψου τώρα. Είμαστε live, κυρίες και κύριοι, από εδώ, από τη λίμνη του Λόχ. Και περιμένουμε την Έση. Νέση, Νέση, είσαι εδώ. Α, το έχω δει αυτό, το έχω γελάσει πάρα πολύ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το έχω δει στην τέτοια, στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Στη Ζάκυνθο που με το καραβάκι σε πηγαίνουν στις σπηλιές,
0: ναι.
1: Και πηγαίνεις να δεις τις φώκες που βγαίνουν.
0: Ωραία.
1: Φώκες, δελφίνια, δεν θυμάμαι. Έλεγε ένα τόνο, νομίζω δελφίνια ήταν. Έλεγε ότι εδώ πέρα εμφανίζονται τα δελφίνια και βγαίνουν έξω και χαιρετάνε τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και φώναζε ο τύπος. Σάρα! Come out, Sara! Με τους τουρίστες είχα πάει εγώ.
0: Okay.
1: Πήγαν πολύ φίλοι με το μας
0: είμαστε.
1: Sara, come out, Sara! Εν τω μεταξύ έλεγε το story.
0: Λάζαρο, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έλεγε το story μέχρι να φτάσει στις λίμνες. Και όταν ήταν στις λίμνες, άκουσε και έλεγε έτσι, φώναζε τη Σάρα και καλά να βγει. Σάρα, η μάνα και το κακό σου είναι απάντημα. Κανείς δεν βγήκε.
0: Κανείς δεν βγήκε.
1: Θα πω φιλαράκι, ωραία, μας τα πήρε, μας κοροϊδεύει κιόλα. Αλλά ήταν πολύ ωραία.
0: Ούτω ή άλλω.
1: Όχι, και η εκδρομή ήταν πολύ ωραία, δεν είδαμε τη Σάρα, αλλά θέλω να σου πω. Έτσι είναι και εκεί, έτσι έχουν κάνει.
0: Φωνάζουμε. Νέση!
1: Νέση! Where are you, Νέση? Ναι, ναι, ναι, ναι. Come out, Νέση!
0: Ωραία. Ωραία. Να κανονίσουμε.
1: Ωραία. Ένα κλείνουμε. Κλείνουμε λίμνη του Λοχ Νέση.
0: Ωραία. Εντάξει. Ό,τι άλλη απορία έχετε που γίνεται κάπου στο εξωτερικό σε άλλη χώρα.
1: Στείλετε.
0: Θα το στείλετε. Εδώ θα κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα τώρα. Θα λύνουμε τα μυστήρια.
1: Έτσι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:55 πρώτα λεπτά.
0: Φεύγουμε. Ήρθε βάσο.
1: Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να περάσετε μια υπέροχη Πέμπτη. Παραμονή Παρασκευή, αν θέλετε, για να το κάνουμε έτσι πιο ωραίο. Εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς που θα είμαστε και πάλι εδώ. Προς το παρόν όμως σας αφήνουμε στα χεράκια και στη φωνούλα της Βασούλας, η οποία έρχεται, Βάσο Λούκα, για τις επόμενες 3 ώρες θα είναι μαζί σας εδώ στον Love 97,5.
0: Αύριο Παρασκευή.
1: Αχ, αφιερώσεις.
0: Αφιερώσεις
1: αύριο.
0: 694-711-11. Ό,τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε, μπορείτε να το στείλετε και από σήμερα ακόμα.
1: Για tomorrow morning.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, να είστε καλά. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Frozen και Madonna, η οποία δεν χόρτενε Ελλάδα φέτος. Έμεινε αρκετό καιρό, γιόρτασε και τα γενέθλιά της στην όμορφη την Κέρκυρα με παιδιά και σύντροφο ή στο επανειδήν. Madonna, καλημέρα. Καλύτερη από χθες τουλάχιστον, μία ανάσα είμαστε από τον Οκτώβρη και η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τη μία. Μουσικάρες, αυτό έχω να πω. Μουσικάρες και σήμερα, και η Κέτι Γαρμπή αμέσως τώρα στην πρόβα της.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Caravan 97,5, την καλημέρα μου στους φίλους οδηγούς και προσοχή γενικώς, αλλά και για ένα λόγο παραπάνω τώρα. Τα αόρατα αυτοκίνητα της τροχέας βγήκαν στους δρόμους και καταγράφουν παραβάσεις. Επικίνδυνες αποστολές και James Bond μαζί έχουμε εκεί έξω. Είναι συμβατικά γιοταχή, για να το σοβαρέψουμε λίγο, χωρίς εμφανή διακριτικά, με κάμερες όμως. Βάλε και τις κάμερες στους δρόμους, τα drones που πετάνε, δεν γλιτώνεις από πουθενά. Και να σου πω κάτι, αφού δεν γίνεται αλλιώς, όποιος δεν κάνει αταξίες εκεί έξω ή δεν οδηγεί επικίνδυνα, που το έχουμε πληρώσει αυτό στην άσφαλτο και έχουμε θρηνήσει, τότε δεν έχει να φοβάται τίποτα. Οδήγησε σωστά και όλα καλά. Δεν θα έχεις επιπτώσεις, δεν θα έχεις κυρώσεις. Αν και δεν πρέπει να έχουμε τον μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι μας για να οδηγούμε σωστά. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές? Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει, κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά? Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, το σηκώνει και λέει, ναι παιδί μου, πες μου, λέει, κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, της λέει, Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και τα ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
9: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
8: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Οι επιτυχίες που δεν σταμάτησες ποτέ να αγαπάς. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

97,5 σαν τον ίδιο τον άνθρωπο, να εξυπηρετεί άνθρωπο που μπαίνει και το στοιχείο της ανθρώπινης επαφής δεν υπάρχει. Τι εννοώ? Ξενόφερτο αυτό. Πολλές αλυσίδες εστίασης και ένδυσης αλλάζουν επιτέλους στρατηγική. Τέλος στην αυτοεξυπηρέτηση στα ταμεία, που πολλά καταστήματα είχαν γίνει απλά σημείο παραλαβής, χωρίς ταμεία, χωρίς κάποιον να σου χαμογελάσει, βρε αδερφέ, να σε εξυπηρετήσει. Καλά, εδώ στην Ελλάδα ευτυχώς παραμένει περιορισμένο το φαινόμενο. Είδαν λοιπόν πως οι καταναλωτές δεν διευκολύνθηκαν, ούτε τους άρεσε, ούτε γοητεύτηκαν από όλο αυτό της τεχνολογίας. Γιατί αποσύνδεσαι προσωπικό με πελάτη, οπότε το αλλάζουν τώρα και επανεκπαιδεύουν υπαλλήλους. Έμα που αυτό θα στήχησε και σε θέσεις εργασίας, έτσι, κακά τα ψέματα. Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love and 7,5 είναι και η πρεμιέρα της ταινίας Digger προχθές στο Λονδίνο και είδαμε έναν άλλον Tom Cruise. Κοκκινομάλης με κυλίτσα, έγιναν κάποιες παρεμβάσεις για να φαίνεται ακόμα πιο μεγάλος. Μεγάλο τώρα δεν φαίνεται 64, σαν είναι 34, αλλά θέλω να σου πω, με μποτάκια, με τακούνι, όλα αυτά, τακούνι, όλα αυτά για το ρόλο του, έναν δισεκατομμυριούχο μεγιστάνο πετρελαίου που προκαλεί κατά λάθος μία παγκόσμια οικολογική κρίση. Αυτό είναι το σενάριο. Δεν τον έχω δει να τσαλακώνεται τόσο πολύ ο Tom, ο Cruise. Το αντίθετο, είναι αγνώριστος και χωρίς να κάνει κασκαντεριλίκι, αυτό που κρέμεται από αεροπλάνα, πηδάει από γκρεμούς και τα λοιπά, δεν έχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει, λένε όσοι την είδαν την ταινία, ως μη Όσκαρ για τον ηθοποιό. Γιατί όχι, μα το καλό. Love 97,5.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Η Avenant 7,5 Anastasia και Left Outside Alone. Καλημέρα, Ελένη. Ελένη, έγινε πρόταση γάμου. Με το καλό, ευτυχισμένοι να είστε πάντα, παιδιά. Τι ωραίο που μοιράζεστε μαζί μας τις στιγμές σας, όπως αυτή. Είμαστε χαρούμενοι που μας νιώθετε κάτι σαν ανθρώπους σας. Είμαι η Βασολιούκα, κοντά σας μέχρι τη μία. Αμετανόητα τρελός. Αχ, έτσι είναι ο έρωτας. Ρι-φι-φι.

Love 97,5, Οκτώβρης μάλλον καιρικός θα μπει χωρίς βροχές. Και ίσως θερμοκρασία στους 27 με 28 εκεί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά. Κοίταξε, αφού έφυγε το 4 και το 3 από τις θερμοκρασίες, δηλαδή ούτε 41 ούτε 37-38, είναι τέλεια. Λίγη δροσούλα, λίγος πια ύπνος χωρίς κλιματιστικό. Καλημέρα Δημήτρη μου, Σοφάκη, Ελευθερία, Κατερίνα και Νάντια, οι φίλοι μας.

0: Energy Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
4: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

Love 97,5. Εντάξει, αυτό το ζευγάρι όταν το βλέπεις, το θαυμάζεις, βρε παιδί μου. Δεν το χορταίνεις. Εκτός του ότι είναι όμορφοι, ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Πενέλοπε Κρούς, είναι και αυτή η χημεία τους. Το πλασμένοι ο ένας για τον άλλον που όλοι αυτό ψάχνουμε στις σχέσεις και το βρίσκουμε άραγε. Ένα μυστικό τους, το αποκάλυψε, ναι, ο Χαβιέ. Προσφέρουμε ελευθερία ο ένας τον άλλον, λέει, να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Είμαι παρόν για εκεί. Τι γλυκός. Για να οθήσω όπως μπορώ την Πενέλοπε για να πετάξει. Κατάλαβες. Γάμος, ίσον, όχι δεσμά. Όχι. Δεν τραβάς τον άλλον προς τα κάτω, να τον κρατήσεις εκεί κοντά σου, δίπλα σου, να μην φεύγει με αλυσίδες. Γίνεσαι η όθησή του για να πάει ακόμη πιο ψηλά. Έτσι κρατιέται ο έρωτας, είδες. Να το ένα από τα μυστικά. Δωρεάν από Πενέλοπε και Χαβιέ. Love 97.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan και την Caronis Ηλεκτρικά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

και έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνει όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρει ακριβώ αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχε ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξία για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Love 97,5 Missing Everything But The Girl. Καλημέρα. Όσο κρατήσει βέβαια, γιατί θα έχουμε νέα ψυχρή εισβολή από το Σαββατοκύριακο, από Παρασκευή βράδυ αρχίζει όλο αυτό. Αλλά μην φανταστείτε χειμώνα, αν και τα πρώτα χιόνια έπεσαν και στον Όλυμπο εκεί ψηλά. Εμένα μου αρέσει που φοράμε πια νωρίς το πρωί που ξυπνάμε ή το βραδάκι ένα ζακετάκι. Ζακέτα να πάρεις που λέει αυτό. Χρειαζότανε. Είμαι η Βάσο Λιούκα κοντά σας μέχρι τη μία. Τώρα αφήστε τις ζακέτες. Λίγο ακόμη από καλοκαιράκι θέλετε. Βοηθούν τα ημισκούμπρια.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Yeah.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Love 97,5, 32 χρόνια φιλαράκια. Σεπτέμβρη του 1994, τότε ήταν που προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς, που εντάξει, ποιος θα το περίμενε πως εκείνη τη στιγμή ξεκινούσε μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία. Ποιος? Μέχρι σήμερα βλέπουμε φιλαράκια. Βλέπω εγώ πότε είναι, πότε προβάλλεται. Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. In comfort σειρά που δεν θα βαρεθούμε ποτέ. Δεν έχει τίποτε η τηλεόραση, φιλαράκια. Ή ακόμα κι αν έχει, τα λατρεύουμε. Μόνικα, Ρος, Τσάντλερ, Τζόι, Ρέιτσελ, Φίβι. Είχε παίξει guest και ο Μπρους Γουίλις, ο οποίος, διαβάζω εδώ, εμφανίστηκε λόγω στοιχήματος. Χωρίς αμοιβή, έχασε στοίχημα, ναι, έχασε στοίχημα από τον Μάθιου Πέρι για την εισπρακτική επιτυχία, λέει, αυτό στοιχηματίσανε, ταινία στην οποία συμπρωταγωνιστούσαν, υπέροχοι και οι δύο. Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Love 97,5. Κάποια φύλλα πρέπει να πέσουν για να φανεί πόσο ουρανό έκρυβαν. Κάπου το διάβασα αυτό. Μου άρεσε άκρος φθινοπορεινό, μιας και μπήκαμε επίσημα πια στην εποχή. Αλλά και αληθινό, γιατί στη ζωή μας θέλουμε παραπάνω ουρανό. Δώσε μου λιγάκι ουρανό, που λέει και το τραγούδι το ωραίο. Καλημέρα στον Άγγελο από τα Ιωάννινα τα όμορφα, που είναι φθινοπορεινά γιατί είναι μια πολύ βροχερή. Μας αρέσει πολύ. Είναι η εποχή της βέβαια. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβε 97,5 και μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο οι αστρολογικές προβλέψεις από την Εφέλη Ουρανού. Αμέσως μετά έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, φιλιά. Πολλά, πολλά, άπειρα. Αύριο Παρασκευούλα ήρθε επιτέλους στις 10 Νταν. Σας περιμένω να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: είναι τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Εφέλη Ουρανού.
1: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Η Σελήνη σήμερα κάνει τα δικά της με Ουρανό και Αφροδίτη, οπότε ξεκινάμε με απρόοπτα και καταλήγουμε πιο αγαπημένοι. Σαν οικογενειακό τραπέζι, αλλά ανάποδα. Κριέ μου, σχέσεις και συνεργασίες θέλουν ψυχραιμία. Αν κάποιος αλλάξει ξαφνικά σχέδιο, μην το πάρεις προσωπικά. Δεν οργανώθηκε όλο το σύμπαν για να σου χαλάσει την Πέμπτη. Ταύρε μου, φίλοι και άνθρωποι γύρω σου μπορούν να σε βοηθήσουν, ενώ μια γνωριμία μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Μην αποφασίσεις όμως από τα πρώτα 5 λεπτά αν είναι άνθρωπος για γάμο. Διεύημε, στα επαγγελματικά μπορεί να προκύψει αλλαγή ή κάτι που δεν είχες υπολογίσει. Προσαρμόσου. Έχεις αλλάξει θέμα συζήτησης σε 4 δευτερόλεπτα, αυτό θα σε δυσκολέψει. Καρκίνε μου, η διέστησή σου δουλεύει υπερορίες και μπορεί να δεις μια κατάσταση πολύ πιο καθαρά. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου, όχι όμως κάθε σενάριο που γράφει το κεφάλι σου στις 2 το πρωί. Λιοντάρι μου, οικονομικά και προσωπικά θέματα θέλουν μέτρο. Μην κάνεις κάτι μόνο για να αποδείξεις ότι μπορείς. Ξέρουμε ότι μπορείς. Το ξέρει και η κάρτα σου. Παρθένε μου, σχέσεις και συνεργασίες έχουν τον πρώτο λόγο. Μην προσπαθήσεις να προβλέψεις τι θα πει ο άλλος, τι εννοεί και τι θα εννοεί την άλλη τρίτη. Ρώτα τον. Ζυγέ μου, η καθημερινότητα μπορεί να σου αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Μην πανικοβληθείς. Η ισορροπία δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να συμβούν ακριβώς όπως τα σχεδίασες. Σκορπιέ μου, η Αφροδίτη σε ευνοεί και η μέρα γίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα στα αισθηματικά. Άφησε λίγο το μυστήριο και δείξε τι νιώθεις. Οι άλλοι δεν έχουν πρόσβαση στον φάκελο Σκορπιός απόρριτα. Τοξότη μου, σπίτι και οικογένεια μπορεί να φέρουν μια μικρή ανατροπή. Μην εξαφανιστείς μόλις ακούσεις τη φράση «πρέπει να συζητήσουμε κάτι». Εγώ και ρε, μια κουβέντα ή πληροφορία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις ένα θέμα. Άκου πριν αποφασίσεις.
2: Δεν χρεώνεται. Υδροχόε μου, οικονομικά θέματα χρειάζονται προσοχή, γιατί μπορεί να εμφανιστεί ένα απρόβλεπτο έξοδο. Το «δεν το περίμενα» δυστυχώς δεν γίνεται δεκτό ως τρόπος πληρωμής. Και ηχθή μου, με τη σελήνη στο ζώδιό σου, είσαι πιο ευαίσθητος, διαισθητικός και λίγο αλλού. Κράτα τα όμορφα συναισθήματα, αλλά πριν πάρεις μεγάλη απόφαση, επέστρεψε για λίγο στο πλανήτη Γη. Και αυτά είδαν τα άστρα.
1: Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τη μία στο Love στους 97,5 με ένα υπέροχο Liber Tango που με στίχους έγινε I've seen that face before από την Grace Jones. Σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή. Εδώ που θα πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 3. Θα κάνουμε σχεδόν μαζί το απόγευμα, το μεσημέρι απόγευμα. Μάλλον δεν θα το κάνουμε σχεδόν μαζί, θα το κάνουμε σχεδόν απόγευμα για να ακριβολογούμε, μια και στις 3 η ώρα. Είναι ακόμα νωρίς για να το λες απόγευμα. Μέχρι εκείνη την ώρα λοιπόν θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Σε λίγο θα έχουμε πυροτεχνήματα. Θα κάνουμε μια βόλτα στα Zeros με το αντίστοιχο κομμάτι από την Έλληνα Παπαρίζου. Θα προηγηθεί σαν ντεκ ένα υπέροχο κομμάτι από τα ωραιότερα και από τα πιο ερμηνευτικά της καριέρας της, το αξέχαστο Easy to Crime. Και ευθύς αμέσως πριν την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει η Σαντέ, έχουμε υψηλά ελληνικά beats από τα τέλη των 80's με την ελπίδα να τραγουδάει όπως σε θέλω σ' ονειρεύομαι. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Λάβει 97,5 και ο Τζο Κόκερ σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές, από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του, ήταν το remake που είχε κάνει στο κομμάτι Unchain My Heart, μιας και το κομμάτι ήταν πολύ παλαιότερο από την εποχή που το είχε διασκευάσει ο Τζο Κόκερ, επιβεβαιώνοντας βέβαια ότι όταν κάποιος διασκευάσει σωστά ένα κομμάτι, το κάνει σχεδόν ολότελα δικό του, το ταυτίζει απόλυτα με το όνομα και την ερμηνεία του. Ο λόγος λοιπόν ταιριάζει στην προκειμένη περίπτωση, όπως ήταν το Unchained My Heart από τον Τζο Κόκερ. Εδώ στους 97,5 που πηγαίνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4, επικοινωνώντας κυρίως με δύο τρόπους. Να σας τους θυμίσουμε, το Viber του Love βρίσκεται στο 694-711-11, αλλά μπορείτε φυσικά να μας στείλετε μηνύματα και μέσω του site μας loveradio.gr η διεύθυνση. Εκεί μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά, αλλά και να βρείτε και κάποιες άλλες μουσικές εκδοχές του αγαπημένου σας σταθμού. Love Radio.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Λέει ο ένας ληστής, ο ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά! Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά! Δεν κατάλαβα! Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει, ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα! Πετάγεται ο άλλος, λέει, και τη γιαγιά! Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά! Μετά από λίγο, λέει, γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι! Λέει ο άλλος και τη γιαγιά! Πετάει και τη γιαγιά, λέει ναι ρε και τη γιαγιά! Ναι ρε και τη γιαγιά!
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5. In the
3: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 3, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, κλασική στιγμή, να ταξιδέψουμε στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Λοιπόν, σήμερα σας έχω μια καταπληκτική, πολυσυζητημένη σειρά, η οποία βρίσκεται στην πλατφόρμα HBO Max, τη νέα πλατφόρμα που έχει μπει στη ζωή μας, και όσοι είχαμε μαζέψει πολλά έτσι, πολλές εκκρεμότητες, πράγματα που θέλαμε να δούμε, τα βρίσκουμε εκεί. Η σειρά λοιπόν είναι το The Penguin. Είναι φυσικά εμπνευσμένη από την ιστορία του Batman. Μέσα από την ιστορία του Batman έχουν βγει κατά καιρούς πολύ ωραίες εκτός από την ιστορία και σειρές. Αρκεί να σκεφτούμε, σας την έχω προτείνει χρόνια πριν νομίζω, τη σειρά Gotham που είναι καταπληκτική στο Netflix. Πρέπει να είναι 5 κύκλοι. Είναι και πολλά επεισόδια κάθε σειρά, δεν θυμάμαι. Μπορεί και να το είχα δει την εποχή της καραντίνας, εκεί 2020. Ένα αριστούργημα είναι το Gotham. Τώρα λοιπόν μας προκύπτει το The Penguin. Ένας κύκλος, 8 επεισόδια, αλλά με έναν πρωταγωνιστή. Τι πρωταγωνιστή? Τον Penguin λοιπόν, τον χαρακτηριστικό απατεώνα του Gotham, τον ενσαρκώνει ο Colin Farrell σε έναν ρόλο που πραγματικά είναι αγνώριστος. Πέραν το ότι είναι καταπληκτικός ερμηνευτικά, έχει πέσει πάρα πολύ προς τέτοιξη όπως καταλαβαίνετε. Είναι αγνώριστος πραγματικά, αλλά ακριβώς επειδή και η ερμηνεία του είναι πολύ καλή, γι' αυτό και έχει βραβευτεί σε πολλά διεθνή βραβεία τα οποία έχουν να κάνουν και με τηλεοπτικούς ρόλους, και έχει κερδίσει το βραβείο του καλύτερου αντρικού ρόλου σε τηλεοπτική σειρά. The Penguin λοιπόν, με τον Colin Farrell να πρωταγωνιστεί, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα που γνωρίζουμε από Gotham, από Batman, δεν εμφανίζεται φυσικά κανένας Batman, με όλο αυτό το συνωμοσιακό γκανγκστερικό που έχουν αυτές τις ταινίες, αλλά δοσμένο μοναδικά, και όχι μόνο με έναν πολύ καλό πρωταγωνιστή, τον Colin Farrell, αλλά και με μια πολύ καλή συμπροταγωνίστρια, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή, η Κρίστιν Μιλιόνι, η οποία και μόνο που τη βλέπεις, δηλαδή αυτό το πρόσωπο, σου αποτυπώνεται για τα καλά. Γενικά είναι ένα πρωταγωνιστικό δίδυμο ακαταμάχητο. The Penguin λοιπόν, θα το βρείτε 8 επεισόδια στο HBO Max.

Άλλαξε η εποχή, άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 με την Cher να τραγουδάει υπέροχα I Found Someone σε μία από τις πιο έτσι δυναμικές rock μπαλάντες της καριέρας της. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα στους 97,5 του Λάβ εδώ, όπου μέχρι και τις 3 θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Έρχονται πολύ αγαπημένα κομμάτια, έτσι για να έχουμε ανεβασμένη και ωραία διάθεση στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας που προκύπτει τώρα πια 2 η ώρα, έρχεται και ταιριάζει άψογα, δηλαδή κάνει σετάκι. Σε λίγο βόλτα στη δεκαετία του 2000 με πάρα πολύ δυναμικό κομμάτι της Ευρυδίκης, είναι από αυτά που έμειναν από τη συνεργασία και τη σχέση της με τον Δημήτρη Κοργιαλά. Φυσικά έχει μείνει και το δικό μας το Κομισή Κομσά, αλλά έχει μείνει και το δυναμικότατο Πιάσε Με. Θα προηγηθεί μια βόλτα στα τέλη των 80's με ένα υπέροχο κομμάτι από τους Bronski Beat, το Small Town Boy. Η Bronski Beat ήταν το συγκρότημα που γέννησε έναν μετέπειτα σόλο πετυχημένο καλλιτέχνη, τον κύριο Jimmy Somerville, γι' αυτό και στο συγκεκριμένο κομμάτι αναγνωρίζουμε την τόσο χαρακτηριστική του φωνή. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να ανεβάσουμε τα beats με ελληνικό τρόπο, ερωτικό και κεραυνοβόλο, ένας έρωτας κεραυνοβόλος ευθύς αμέσως, από τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5. Αυτός κι αν ήταν ένας one hit wonder, δυστυχώς ο Darren Hayes με μια πολύ ωραία φωνή, με μια καταπληκτική κομματάρα που μόλις ακούσαμε, το κομμάτι Insatiable, το οποίο δυστυχώς ήταν και η μία και μοναδική τεράστια επιτυχία στην καριέρα του. Μετά ήρθε πραγματικά το απόλυτο τίποτα σχετικά, δηλαδή ότι και αν κυκλοφόρησε δεν κατάφερε ποτέ να ξανακάνει τόσο μεγάλη επιτυχία και έμεινε στην ιστορία με αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι, το τεράστιο hit που σας έχω ξαναπεί βέβαια, ότι όταν κάνεις παγκόσμια επιτυχία με ένα τραγούδι και να μην ξανακάνεις δεν τρέχει τίποτα. Οι δημιουργοί βάζουν πάρα πολύ καλά λεφτά, έστω και από ένα πλανητικό hit και μάλιστα για όλη τους τη ζωή. Εδώ σε 97,5 να σας θυμίσω να συμμετάσχετε στην έρευνα του Love για να τον κάνετε ακόμα καλύτερο, συμμετέχοντας στην κοινότητα του Love στο Viber, στη διεύθυνση loveathens97.5, όπου ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας και βοηθάτε το Love να γίνει ακόμα πιο ταιριαστό στα γούστα σας, και με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε και δώρα από την Pizza Fan. Πάμε για επιστροφή στη μουσική με ένα υπέροχο απόλυτο 80s, γιατί το προηγούμενο ήταν 90s, ο λόγος για το Take On Me από τους Aha.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater, Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Κάθε

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είναι λίγο πριν από τις 3, είναι Πέμπτη, είναι όμορφη μέρα γιατί είναι προπαραμονή Σαββατοκύριακου και φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Από τη μία μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Κάναμε που λέω λόγο στο μεσημέρι απόγευμα, σχεδόν απόγευμα μαζί. Θα το κάνετε όμως κανονικότατα απόγευμα με την Εφη Μαλτέζου που ακολουθεί, 3 με 5. Θα περάσετε και σήμερα πολύ ωραία μαζί της, από εμάς, από εμένα. Ευχές για τα καλύτερα γενικώς, σε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα μέχρι και το μεσημέρι που εμείς θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ, στη Μία στο ΛΑΒ. Ωστότε, από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, γεια χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Αυτός που περιμένω εγώ είσαι εσύ. Καθημερινά λίγο μετά τις 3 μαζί στον Έρωτα Σταθμό να ακούσουμε 80s και 90s, να θυμηθούμε, να επικοινωνήσουμε με μια μαγική διάδραση. Σας περιμένουμε στο Viber 694-711-11. Φθινοποράκι ωραίο που θυμίζει καλοκαίρι και θα πούμε μετά, θα πούμε για τον καιρό. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, άκου, ο καιρός αλλάζει, παιδιά. Χαρείτε σήμερα, γιατί το φθινόπωρο, από ό,τι φαίνεται, ήρθε για να μείνει. Από αύριο Παρασκευή το σκηνικό θα αλλάξει ραγδαία. Η θερμοκρασία, λένε οι επιστήμονες, οι μετεωρολόγοι, αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά, ενώ έρχονται και βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ νωρίς το πρωί από αύριο θα αγγίξουν πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ. Έλα, θέλουμε τώρα. Θέλουμε λίγο να δροσίσει. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 25 βαθμούς το πολύ, άντε λίγο στα νοτιοανατολικά και τους 26. Μια χαρά. Τόσο πρέπει να είναι.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
9: Όσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Έχω εσένα, Love Radio.
12: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι 1.400.000 άνθρωποι σε λιγότερο από 24 ώρες είδαν το κλιπ που δημοσίευσε το μουσικό εργαστήριο που κάνει μαθήματα ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη, ο 14χρονος Βασίλης Ζιώγας, που ερμήνευσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ώρες μικρές». Και είπε, εξήγησε ότι με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετά το θείο του. Συγκινητικό πραγματικά.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε. See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: Λέιλια, θρυλικό κομμάτι στον Love 97,5. Σας έχω πει την ιστορία ότι ο Έρικ Κλάμπτον εμπνεύστηκε από το κορίτσι του φίλου του, ο οποίος ήταν ο George Harrison των Beatles. Η γυναίκα αυτή που τον ενέπνευσε ήταν η Αγγλίδα φωτογράφος και μοντέλο Patty Boyd, η οποία βρέθηκε μπλεγμένη ανάμεσα στους δύο φίλους. Σήμερα είναι 81 ετών εκείνη και διηγήθηκε την ιστορία πίσω από το τραγούδι σε συνέντευξή της. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από την ιστορία της Λεϊλά και του Μαγιούν, που αφορά ένα νεαρό ποιητή, του οποίου ο ανεκπλήρωτος έρωτας τον οδηγεί στην τρέλα, και ήταν τόσο παθιασμένο και γεμάτο αγάπη αυτό το ακατέργαστο συνέστημα που έδωσε την έμπνευση στον Έρικ Κλάπτον να γράψει κάτι αντίστοιχο για το αντικείμενο του πόθου του.

0: δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
3: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
2: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

αγριεύει η πείνα όσο περνάει η ώρα. Λίγο μετά τις 4 και πρόσεξε με, μη φας κάτι απ' έξω, μη φας κάτι βιαστικά για να σου ικανοποιήσει την πείνα σου. Πήγαινε σπιτάκι σου να φτιάξεις ένα ωραίο πιάτο ή κοντά στους αγαπημένους σου που ίσως να έχουν μαγειρέψει. Αν ακούτε Love 97,5, εδώ δίνουμε συνταγές ακροατών μας, οι οποίες είναι φανταστικές. Μία ακόμη σε λίγο στον αέρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Έχουμε φανταστική πατατοσαλάτα σήμερα. Ο Σταύρος μας ακούει από τη Σαρονίδα και μου στέλνει διαφορετική, παιδιά. Τραγανή πατατοσαλάτα. Λοιπόν, βράζει 10 με 12 baby πατατούλες και τις τσιμπάει με το πιρούνι και όταν είναι έτοιμες, έτσι, όταν τσιμπιούνται, όχι τελείως έτοιμες, τις βγάζει σε ένα ταψάκι και τις πατάει με το ποτήρι να γίνουν πλακέ. Βάζει λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, σκόνη, σκόρδο, ριγανούλα και τις ψήνει στο φούρνο μέχρι να γίνουν έτσι ξεροψημένες, ωραίες. Σε ένα βαθύ μπολ κόβει χοντρά τα κομμάτια της πατάτας, έχει ψιλοκομμένο αγκουράκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, ντοματίνια και κρεμμύδι ξερό. Τα ρίχνει μπλουμ μέσα στον μπολ μαζί με τις πατάτες και ετοιμάζει τη σος γιαουρτιού. Στραγγιστό γιαούρτι, ελαιόλαδο, μισό λεμόνι στημένο, αλάτι, πιπέρι, γλυκιά πάπρικα, σκόνη σκόρδο. Το ρίχνει μέσα στη σαλάτα, ανακατεύει και απολαμβάνει. Καλά, σούπερ και πανεύκολο.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ, μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι, μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό, 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Κομμάτι με άρωμα καλοκαιριού. Λοιπόν, το άρωμα παίζει πάρα πολύ ρόλο, όχι μόνο πάνω μας, αλλά και στους χώρους που ζούμε, κυκλοφορούμε και δουλεύουμε. Ένας επαγγελματικός χώρος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι και αυτό που αισθάνεσαι. Η Mega Systems βοηθά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις να δημιουργήσουν καλύτερες εμπειρίες για τους επισκέπτες, τους πελάτες και τους ανθρώπους τους. Με ολοκληρωμένες λύσεις για scent marketing και αρωματισμό χώρων, υγιεινή, καταπολέμηση εντόμων και καθαρό αέρα, σχεδιάζουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επαγγελματικού χώρου. Mega Systems δημιουργούν εμπειρίες που μένουν και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο megasystems.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Το να ζεις τη ζωή με τρέλα είναι πολύ σημαντικό, μας είπε ο Ρίκι Μάρτιν, και κάνε μια ωραία κίνηση. Παίξε στην έρευνά μας να κερδίσεις και δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, μπαίνεις στην κοινότητά μας στο Viber. Love97.5 Athens. Εκεί ακούς αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών. Ψηφίζεις, μας λες τη γνώμη σου, μας κάνεις ακόμη καλύτερους και μπαίνεις σε κληρώσεις για δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η ζωή θα έχει αρκετή τρέλα. 5 με 8 στον Λαβ, 8 με 10 η Μέρη Βαρσάμι και στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου. Αύριο το πρωί ακούμε Δημήτρη και Ιωάννα στις 7. Είμαι η Εύη Μαλτέζου, θα σας περιμένω στις 3 το μεσημέρι. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Bye!

0: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
2: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
1: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντε 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάζω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium και την πρώτη μας ώρα, καλά και τη δεύτερη και την τρίτη. Αλλά την πρώτη ώρα σου έχω, Γιώργο Αλικαίο σου έχω, Κυριαζή σου έχω, Καρβέλα Μεραβίση, μάνα μου, φίλους για πάντα αγαπημένους, Μάικλ Τζάκσον συγχωρεμένο και πάρα πολλά ακόμα. Πάω να δω αν έρχομαι. Σαλαμούρες, Wake Limonό σας, θα επιστρέψω και θα σας μετρήσω, θα γίνει καταμέτρηση και όποιος λείπει, μαύρο φίδι που τον έφαγε.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και θα ξεκινήσω απόψε σε την εκπομπή μου, κυρία μου, με το αγαπημένο μου σύριαλ, με ένα από τα αγαπημένα μου σύριαλ της φετινής σεζόν. Και φυσικά αναφέρομαι στα Μαύρα Πουκάμισα. Μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Μια καταπληκτική σειρά, η οποία δεν καταλαβαίνεις γιατί έχει χειριστεί. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, κυρία μου. Το σενάριο, την υπόθεση, τίποτα απολύτως. Εκτός του ότι πιστεύουν ότι ακόμα και σήμερα στην Κρήτη μιλάνε λες και παίζουν φουρτουνάκιδες και βροντάκιδες. Μιλούσε ο Μπισμπίκης με τον άλλον που έπαιζε τον Καποδίστρια. Είδα κάμις, μωρέ. Είδα σύντεκνε συμβαίνει εδώ πέρα. Παιδιά, λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ελάτε στο 2026. Δεν έχω δει πολλούς κριτικούς τώρα που είναι σε μια ηλικία κανονική να μιλάνε. Είδα κάμις, μωρέ, σύντεκνε. Τι κοπέλι σου, όλα καλά. Είστε με τα καλά, μωρέ. Σιγά μη χορέψει και μία σούστα. Όπα, και πήγε και αγάπησε ένα ζευγάρι βόδια. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, ο Μπισμπίκης βάσει του σεναρίου έχει γεννηθεί το 86. Κάπου εκεί που είχε γίνει και ένας βιασμός, η υπόθεση αυτή, μπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Είναι του 80 κάτι ο Μπισμπίκης και εγώ είμαι του 83. Δηλαδή στο σύριαλ ο Μπισμπίκης είναι πιο μικρός από μένα. Θα μας τρελάνετε τελείως, καλέ. Είπαμε να είναι η σειρά επιστημονικής φαντασίας, να το δεχτώ. Αλλά και η φαντασία και η επιστημονική κάπου έχει και ένα όριο, μαντάμ. Ο Μπισμπίκης. Με το μαύρο το μαλλί το βαμμένο, μισό, που είναι λες και έχει ξεμείνει η μπογιά, μισό μαύρο κορακί, μισό λευκό. Λες και παίζει στα 101 σκυλιά της Δαλματίας και ένα ακόμα, ένας κόπρος ακόμα που γενέρχεται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι και απέναντι όλος ο ηθοποιός, ο οποίος είναι ο Μυριαγκός, πως λέγεται, που έκανε τον Καποδίστρια, που έχει αυτό το βλέμμα που νομίζω ότι θα σου περάσει ένα νομοσχέδιο χωρίς λόγο και τι. Μωρή μια πατάτα που φέρα τώρα από το πουθενά, ο Καποδίστριας. Λες, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ήρθα να δω μια σειρά. Άμα έχω το άγχος, πότε θα βρέξει και θα ξεβάψει το μαλλί του Μπισμπίκη. Από την άλλη, ο Μυριαγκός είναι με αυτό το βλέμμα του σχιζοφρενή δολοφόρου με το πριόνι και στη μέση είναι η ηθοποιός, η οποία την θέλουν όλοι, την τραβολογάνε. Είναι μια γκομενάρα δύο μέτρα. Καμία σχέση, κυρία μου. Συγχαρητήρια για το cast, το σενάριο. Πάρα πολύ καλά. Μετά γύρισα στην ΕΤΕΝΑ, είδα τα αρκουδάκια της αγάπης και ηρέμησα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται. Ναι. Σηκώνεται πάνω και λέει: κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά? Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα, ναι. Ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, σηκώνει και λέει: ναι, παιδί μου, πες μου, λέει: κυρία, είναι η κόρη του Ματιού. Μπράβο, παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, του λέει: Ανούλα μου. Πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και να ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
9: Όσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Και τώρα, κυρία μου, θα σε πάω στο Next Top Model. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ νόμιζα κάποια στιγμή ότι από κάπου θα βγει η Ανίτα Πάνια με το πιατίνι να περάσει το επόμενο παρατραγουδομοντέλο, κυρία μου. Αποκλείεται. Δεν είναι αληθινά αυτά που βλέπουν τα μάτια μας. Πήγε μια κοπέλα εκεί πέρα, η οποία προφανώς στο σπίτι της λέγανε καλά, είσαι μια κούκλα. Είσαι σταρελάς. Θα σε κάνω, μη σέλας, μη σέλας. Μη γέλας, η κοπέλα δεν κάνει για μοντέλο, κυρία μου. Κανονικό μοντέλο, όπως τα ξέρουμε όλοι. Για μοντέλο σε κατάλογο σούπερ μάρκετ να διαφημίζει μορταδέλες και πορυπαντικά μπορεί. Η κοπέλα ήταν λίγο τσουποτή, ήταν λίγο κοντή, δηλαδή δεν το έλεγε μοντέλο κανονικό. Τη είπε και η άλλη κακοχάμπερη ότι αν σε βάλουμε σε παιχνίδι θα είσαι light plus size. Την είπε ο λίγο χονδρή, να σου το πω πάρα πολύ απλά και ο Μάγκη, να μην λέμε τώρα. Είσαι κάτι σαν plus size, light plus size. Τη είπε, οντέ και τα κοιλάζε Μαρία για αυτό. Πολύ απλό, να βάλει άλλη τα κλάματα. Τι πίστευε η ίδια ότι είναι ανορεξική, μα τη βλέπει στο βίντεο, κυρία μου. Έχει κιλάκια. Η κοπέλα είναι τσουποτή. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Η εικόνα είναι η εικόνα. Πάρα πολύ στεναχωρέθηκε. Το πήρε πολύ βαριά. Εγώ, plus size μοντέλο, που η μάνα μου μου λέει ότι χωράω στο medium. Η μάνα σου μπορεί να σου λέει ότι είσαι και καθηγητή στο MIT. Τι σημαίνει αυτό, θα σε βάλουμε στον επαγγελισμό να πάει να χειρουργήσει? Προφανώς και όχι. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια αυτογνωσία. Θυμάστε αυτού που πηγαίνανε και τραγουδάγανε στο X Factor και στο Voice, που ήταν σαν ηχητική πεντόμωση και έλεγε εμένα η μαμά μου μου είχε πει ότι έχω μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Η μαμά σου μπορεί να μην ακούει, μπορεί να έχει μια ελαφριά κόφωση και η κοκουβάγια το παιδί της το βλέπει κύκνο, αλλά είναι κοκουβάγια, τι να κάνουμε τώρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα αλλάξω θέμα και κλίμα τώρα, γιατί θέλω λίγο να συγχυστώ, θέλω λίγο να τα πάρω στο κρανίο. Είδα κάτι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Χίζας για το Σταύρο Φλόρο, το παιδί που είχε το ατύχημα και ακροτηριάστηκε το ένα του πόδι και το άλλο του πόδι έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και πολύ καλώς έκανε αγωγή στον Ατζούν και ζητάει κάποια εκατομμύρια. Βγήκε να μας πει ο Στάθης Χίζας για το παιδί αυτό ότι λέει χέρι που σε ταΐζει, δεν το δαγκώνεις, σιγάρε μεγάλε. Σιγάρε ο Νάση. Τι έχετε πάθει? Τι έχει συμβεί στον κόσμο και έχει τέτοια δουλοπρέπεια? Σε ένα reality πήγε εντωμεταξύ. Συγγνώμη και όχι, γιατί πραγματικά τώρα ξυπνάει μέσα μου, κυρία μου, Ηλιάνα Κανέλη. Πρώτον, όταν δουλεύει, μαντάμ, δίνει χρόνο από τη ζωή σου, δίνει κόπο, δίνει τι δυνατότητέ σου, τι ικανότητέ σου, τα ταλέντα σου. Πα και κάνει μία δουλειά. Δεν στα δίνει κανεί τσάμπα τα λεφτά. Χέρι λέει που σε ταΐζει, δεν το δαγκώνει. Σιγά καλέ. Δεν είναι σκύλο στο δρόμο που το τάισε ο πολύ φιλάνθρωπο Ατζούν Ηλιτζαλή. Εν τω μεταξύ είπε και κάτι άλλο. Γιατί λέει τέτοιο μένο, τόσο μένο για την παραγωγή. Άνθρωπε μου, είσαι με τα καλά σου ή έχεις κουνηθεί εντελώς? Δηλαδή, πραγματικά, μίλησέ μου για σένα. Το παιδί πήγε εκεί πέρα να παίξει. Να παίξει, γιατί το reality δεν είναι τηλεοπτική παραγωγή. Ούτε την πόλη πήγε να πάρει πίσω, ούτε στον πόλεμο τον στείλαμε, ούτε πουθενά. Το παιδάκι πήγε όρθιο και με δύο πόδια και γύρισε πίσω. Λίγο τραυματισμένο, με ένα πόδι και το άλλο του πόδι κομμένο. Είσαι με τα καλά σου αυτή τη στιγμή? Και βγήκε να μας πει μετά ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Και είναι το βίντεο μονταρισμένο. Και άλλα ήθελα να πω, επειδή συμβαίνει πολύ συχνά αυτό το πράγμα, αφού δεν ξέρει τι θέλεις να πεις. Και αυτός και πάρα πολύ ακόμα. Μην μιλάτε, μιλάτε το. Καθίστε σε μια γωνιά, ζωγραφίστε μια παπαρούνα, το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Μην μιλάτε, κυρία μου. Το παιδί έχει τον πόνο του και ακούει τον κάθε παραζούβελο να λέει ότι το χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Να του πάρει 100 και 200 και 300 εκατομμύρια, κυρία μου. Το παιδί είναι εκεί πέρα σπίτι του, είναι τραυματισμένο, είναι πλέον ανάπηρο. Κάνε μου τη χάρη τώρα εδώ πέρα. Μην με συγχύσει από χεματιάτικα και θα φύγουν τα μπότοξ και τα υαλουρονικά. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με συγχύσει. Πάτα play, πάτα μουσική. We'll be right back.

Άλλαξε η εποχή, άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός. Είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τρεις Καραμίτζας. Δεν είναι πλάνο του μυαλού σας. Δεν έχετε πάθει τη λόλα σας. Δεν είναι ιστερία που έχει πάθει το νευρολογικό σας σύστημα, κυρία μου. Είμαι εγώ. Θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω, να σας αποκουνήσω και φυσικά έχω και Viber. 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε. Πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε, να σας απαντήσω. Επίσης έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Yes, 80s, 90s και millennium. Και βλέπω εδώ τη δεύτερη ώρα έρχεται. Α, κυρία μου, τι έρχεται. Κατσιμίχα σου έχω. Ευρυδί και αγαπημένη σου έχω. Kylie Minogue σου έχω. Mantou και πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Έτσι δεν πας πουθενά. Και να πας, πού θα πας, κυρία μου. Κίνηση έχει. Βαρετά είναι όλα έξω εκεί. Μόνο εγώ είμαι εδώ. Να σου φτιάχνω το κέφι, να σου κάνω λιποδιάλυση, να σου κάνω stretching, τα πάντα όλα. Μόνο εξετάσεις αίματος δεν κάνουμε. Πατάω play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το

Θα σε επιστρέψω στο αγαπημένο μου πλέον Next Top Model, όπου αντιλαμβάνομαι ότι οι συμμετέχοντες, κυρία μου, με τα βίες έχουν τελειώσει το προνήπιο. Όταν λέμε μιλάμε για μόρφωση, σου μιλάω τώρα για μόρφωση. Τους ακούει ο Μπεμπινιώτης και του βάζει τα δόντια. Είχε πάει εκεί πέρα ένας πάρα πολύ έτσι, ένας κύριος με ένα μάτι γουρλωτό. Το πολύ το γουρλωτό, κυρία μου, του ανώμαλου το γουρλωτό το μάτι. Και έλεγε ότι είναι πάρα πολύ μοντέλο που προσαρμόζεται, είναι χαμαλέοντας. Είναι κάτι καινούργιο, είναι ένα νέο είδος που έχει έτσι ξεφύγει από την βιολογία. Χαμαλέοντας, το λέγει και συνέχεια σου λέει τώρα εδώ πέρα. Εγώ δεν είμαι χαμελέοντας, γιατί ο χαμελέοντας, κυρία μου, είναι ένα απλό ζωάκι το οποίο, okay, αλλάζει χρώμα, αλλάζει δίσημο και τα συναφή. Ο χαμαλέοντας είναι ο χαμάλης που είναι και λέοντας ταυτόχρονα. Δηλαδή, ναι, μεν κάνω πάρα πολύ δουλειά. Το σκυλί τη δουλειά κανονικά, κυρία μου. Είμαι και λέοντας μαζί. Επειδή είμαι πάρα πολύ σκληρά εργαζόμενος, άρα χαμάλης, αλλά είμαι και λιοντάρι μέσα μου, είμαι χαμαλέοντας. Και δεν πρέπει και ένας άνθρωπος, όχι από την παραγωγή, κύριε μου, από την οικογένειά του, ένας φίλος, ένας άγνωστος, κύριε μου, του πει δεν υπάρχει χαμαλέοντας. Πραγματικά, κάτι τέτοιες στιγμές θα ήθελα να είμαι η Κατερίνα Κούκα και να ρίχνω σπίρτο. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να περιποληθώ και να έχω απέναντι μου ένα χαμαλέοντα να μου βαρέει παλαμάκια. Ευτυχώς δεν πέρασε, κυρία μου, διότι είπαμε εντάξει, είμαστε κουνημένοι όλοι πάρα πολύ, αλλά μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Συγχαρητήρια στους καθηγητές που τον περάσανε δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο και έχει και απολυτήριο Λυκείου, ο χαμελέοντας. Χίλια μπράβο. Η εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα είναι

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αίτηση αδίδακτρα. So easy.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.

αλλάζω θέμα και κλίμα και θα σε πάω τώρα σε μία άλλη σειρά που έχει ξεκινήσει, κυρία μου, η οποία λέγεται Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Θυμάστε τις παλιές ταινίες Αντώνιος και Κλεοπάτρα που παίζανε χιλιάδες ηθοποιοί και να η κομπάρση και να τα σκηνικά? Αυτή η κατάσταση εδώ πέρα, αυτή η σειρά είναι να στα μούτρα μας, κυρία μου. Είναι μια ηθοποιός πάρα πολύ καλή, η οποία εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς παίζει. Θα σε γελάσω. Το μόνο που ταιριάζει στο Κλεοπάτρα είναι το πολύ ωραίο eyeliner, το οποίο φτάνει μέχρι ακουστικό νεύρο. Είναι δίπλα σε αυτήν ένας άλλος πάλι δικηγόρος, ασφαλιστής, λογιστής, θα σε γελάσω. Προσπαθούσα ένα τέταρτο να καταλάβω τι γίνεται. Δηλαδή, μέχρι κι εγώ, που δεν με λες και απόχαζω, κάτι σκαμπάζει το νιονιό μου, δεν κατάλαβα, κυρία μου. Αυτή τσακωνόταν επί ένα πεντάλεπτο σε μία σκηνή με έναν τύπο ο οποίος της νοικιάζει το γραφείο της, που αυτή του ανέλυε χωρίς λόγο και αιτία, λες και είναι ο θηλυκός κούγιας όλο το νομικό σύστημα της χώρας που αφορά τις ενοικιάσεις ιδιοκτησιών, επιχειρήσεων και τα συνεφή. Κάποια στιγμή, έτσι πως είχε πάρει φόρα αυτή η δικηγόρος, νόμιζε ότι θα γυρίσει σε μένα, μου πει την κοιτάζει καραγκιόζη, πάρε ένα εξώδικο. Πραγματικά τρόμαξε, κυρία μου, καλέξα κανάλι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τα βλέπουν οι υπεύθυνοι αυτά τα σύρια, αυτά τα επεισόδια πριν παίξουν στον αέρα, ή απλά παίρνουν μια κασέτα και λέω, α, καλά, παίχτω. Δεν έχει διαβάσει κανείς πριν το σενάριο, ας πούμε. Βλέπεις το σενάριο, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Δηλαδή, αυτός που το γράφει καταλαβαίνει τι γράφει. Αυτός που παίζει καταλαβαίνει τι παίζει. Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Αν καταλάβεις τι γίνεται, στείλτε μήνυμα. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Sky.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.
2: This is Radio Freedom.

Και μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, κυρία μου, έρχονται όλα στο φως της δημοσιότητας, μάλλον όχι όλα, τα περισσότερα σε σχέση με αυτά που συμβαίνανε σε αυτό το ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αναρωτιέμαι πάρα πολλές φορές αν αυτή η χώρα είναι κανονική χώρα ή απλά είναι τσίρκο με ονοματεπώνυμο, με νόμισμα, σημαία και τοποθεσία. Δηλαδή, μιλάμε πράγματα τα οποία είναι έξω από την πραγματικότητα. Έξω από τα δόντια. Αυτός λέει πήγαιναν γυναίκες εκεί πέρα που είχαν θέματα αναπαραγωγικής φύσεως και άνοιγε λέει κάτι βαλιτσάκια με κάτι πραγματάκια μέσα που τους έβαζε σε διαδικασία να χρησιμοποιήσουν τα πραγματάκια αυτά, κυρία μου. Μου σχόραμε για να πιάσουν παιδί. Είστε με τα καλά σας, καλέ. Πραγματικά και πηγαίνανε και πληρώνανε. Πώς το λένε, επίσκεψη. Έμαθα μας από αυτό. Έμαθα να σε πληρώσουμε και όλα. Τι πράγμα είναι αυτό, καλέ. Εν τω μεταξύ, αυτός ο κύριος, ο ντόκτορ που είναι προφυλακισμένος. Τα ρούχα του, από πού τα αγόραζε, καλέ. Είναι όλα από κρυάτικα. Είναι όλα σαν να τα έχει πάρει από τον Τζάμπο. Με 9,90. Δίσου κλόουν. Δίσου αστέρι της Πασκομιλιάς. Δίσου χλέμπουρας. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα βγει και σε λαμπάδα. Εν τω μεταξύ, λέει η σύζυγος, την οποία την έχει αποκηρύξει αυτός, είπε: πιάστε την αυτή. Είναι αυτή, τα φταίει όλα. Εγώ είμαι αθώος, κύριε εισαγγελέα μου. Αυτή λέει: τις μυρίζουν οι μασχάλες της. Θέλει αποσμητικό. Θέλει να τις πλύνουν το στρώμα. Μόρις είσαι καταλάβει, τσι κάγκελο. Είσαι κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού. Εν τω μεταξύ, κανείς δεν ήξερε, κυρία μου. Στο Κολωνάκι, στο κέντρο Κολωνάκι, δεν ήξερε άνθρωπος. Πιο πολλοί είχαν πάει σε αυτόν για να κάνουν επεμβάσεις και τους σωλήρες και τα κλείσματα, παρά καλεσμένοι στον Μπράβο Ρούλα, κυρία μου. Παρέλες, σου λέει, ηθοποιοί, τραγουδιστές, ούτε στο Ηρώδιο. Δηλαδή, έπρεπε να βάλει και εισιτήριο. Τώρα μπαίνει μέσα, οτάδε, χειροκροτήστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Τελικά, αν έχεις πάρα πολλά λεφτά και είσαι και λίγο βλαμμένος, λίγο κουνημένος, σε έχουν κοροδέψει, κυρία μου, στο Πιτς Φιτίλι.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβ 97,5.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια όμως ο Τύρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Έχω ακόμα μπροστά μου μία ώρα να ξέρεις. Να σε αποκουνήσω παντελώς και εντελώς. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και μαλάχι να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης θέλω να σου πω ότι στο Viber έχουμε την καλύτερη βαϊμπερίστικη ραδιοφωνική ομάδα εκεί που θα μπεις μέσα και έχουμε και έρμες για τραγούδια, έχουμε και διαχωρισμούς, τα πάντα όλα. Love 97,5 Athens, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μέλη, κυρία μου. Είμαστε νούμερο ένα. Μπες μας στο Viber, κάνε μας follow και ψήφισε ό,τι σου λέμε σε σχέση με τραγούδια από εδώ και από εκεί, διότι έτσι ξέρουμε τι θέλεις και παίζουμε τις τραγουδάρες που γουστάρεις. Επίσης, κάνε με follow στο Instagram και στο TikTok, Σωτήρης Καραμίντζας. Και λίγαν συντόμως θα σου πω και για την εκπομπή μου στο YouTube. Πατάω play, πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αφήνω τώρα τα δικά μας, κυρία μου, και θα σε πω σε άλλα νέα κουνημένα, διότι δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ πέρα κουνημένοι. Υπάρχουν κι άλλοι εκεί πέρα έξω. Διαβάζω εδώ πέρα, λέει, η γυναίκα υποστηρίζει πως εντόπισε την οικογένεια του τέρατος του Loch Ness από το Google Earth. Τώρα αυτή έκατσε στο Google Earth, το οποίο είναι, κυρία μου, δεν είναι να πεις live μετάδοση από την λίμνη εκεί πέρα που είναι το τέρας, και δεν εντόπισε μόνο το τέρας, εντόπισε όλη του την οικογένεια. Σου λέει τώρα ένα τέρας μόνο του, δεν μπορεί, κυρία μου, τώρα να κάνει. Τι θα κάνει τόσα χρόνια μόνο του αυτό το τέρας? Ναι, μεν είναι τέρας ασχήμιας, αλλά θέλει να κάνει γκομενελίκια. Θέλει να κάνει. Καταλαβαίνει τώρα. Βρέθηκε φιλικό, αν είναι το τέρας του Loch Ness αρσενικό. Anyway, βρήκε ένα άλλο, μπορεί να είναι και γκέι ζευγάρι, θα σε γελάσω αυτή τη στιγμή. Έχουν και παιδιά, κυρία μου, σου λέει ολόκληρη οικογένεια. Έχουν ζητήσει να πάρουν και ίδια ταξί. Ο κόσμος δεν στα καλά του, καλέ. Ήδη άλλοι κάτι λευκές κουκίδες πάνω στη λίμνη μέσω του Google Earth και είπε: έχει φέρει και κόσμο. Άκου τώρα εδώ. Κοίτα πράγματα τώρα. Δεν μας έφτανε το ένα το τέρας, έφερε και το σόι του το τέρας. Μεγάλο τέρας, το τέρας, σου λέει. Μάνα, πατέρα, ξαδέρφια, κουνιάδες, μια φιά από το χωριό Κουφί. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτή είναι έξω, κυκλοφορεί ελεύθερη. Όχι το τέρας, μωρσί, οι άλλοι που τα είδε από το Google Earth. Μιλάμε για το χορταρία του ίντερνετ, ε. Σου λέει, κοιτάω τη λίμνη και λέει, ναι, είναι ένα τέρας εκεί, ένα τέρας παραδίπλα και δίπλα είναι μια συνυπάδα σε κουμπάρα, είναι αυτή, θα σε γελάσω. Συγχαρητήρια, δηλαδή, πραγματικά, μιλάμε για international βλακεία, όχι μόνο τοπική, έχει ξεφύγει από τα όρια.

Και θα σε πάω πάλι στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, διότι αυτά που μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ώρες σε σχέση με τα πρόσωπα που εμπλέκονται με αυτή την υπόθεση, με αυτή την τραγική υπόθεση, πραγματικά δεν ξέρεις άμα πρέπει να γελάσεις ή να συγχυστείς τόσο πολύ που να σε πιάσει η μικρανία. Διαβάζω εδώ ότι ο υπνοθεραπευτής, νέα μαρτυρία γι' αυτό είναι τον υπνοθεραπευτή, που τον φωνάζανε λέει στην Κέρκυρα Σάκης ο Μπογιατζής, κυρία μου, γιατί έβαφε αυτός. Πριν γίνει υπνοθεραπευτής, πριν του έρθει η πετριά στο κεφάλι και σου λέει κοιμήσου. Και πίσω, πήγαινε πίσω, πήγαινε πίσω. Και όλα αυτά έβαφε τείχους, πατώματα, πλακάκια, ταβάνια, κάγκελα. Τα έβαφε όλα, κυρία μου. Ήταν καλός Μπογιατζής. Βγήκε λέει, μια νέα μαρτυρία και είχε πάει σε αυτόν μια κυρία, τέλος πάντων, που τον πλήρωσε κιόλας. Δεν πήγαινε τσάμπα, γιατί ένας υπνοθεραπευτής με τέτοιο στάτους επιστημονικό, κυρία μου, τσάμπα θα πας. Ούτε με τον νέο πει δεν πας. Τι είπε? Ότι ανακάλυψε μέσω του υπνοτισμού ότι ήταν ο Έλβις Πρίσλι. Ότι η κυρία αυτή παλιά δεν ήταν η κυρία, ήταν κύριος. Και μάλιστα ήταν celebrity κύριος. Ήταν ο Έλβις Πρίσλι. Μόλις πραγματικά τώρα. Αυτός τα έλεγε σοβαρά. Είπε στην άλλη ότι ήταν ο Έλβις Πρίσλι. Να τη πει ότι ήταν η Μαντό Μαυρογέννη, να σου πω πάει και έρχεται. Να τη πει ότι ήταν η Κλεοπάτρα. Πάντα να σου πω, κυρία μου, και αυτό το δέχομαι. Θηλυκός τυρανόσαυρος πάει και έρχεται. Ο Έλβις Πρίσλι, μου αρέσει. Και το πίστεψε η άλλη. Σου λέει, μου έλβησε. Α, καλά, εντάξει, θα πάω σπίτι, θα βράσω δύο ρόλοι. Στην άλλη είπε ότι έχει πεθάνει μια θιά της και η ψυχή της έχει εγκλωβιστεί μέσα στο κινητό. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και φόρτισε το κινητό η άλλη και πάθαινε η ηλεκτροπληξία η ψυχή της θείας. Δεν μπορώ, πραγματικά. Είστε με τα καλά σας, καλά στιγμή. Τα εμβόλια φταίνε. Μας έχουν ψεκάσει με χαζόσκονη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και όλα αυτά επιπληρωμή. Δηλαδή, πήγαινες εσύ και αντί να σου πει ο άλλος, φεύγα από εδώ πέρα, τελείωνε. Μιλάς. Η θεία σου είναι εδώ. Μιλά. Κοιμήσου το κομμαλικό, κοιμήσου όρθιε. Τέλος πάντων, ναι. Η θεία σου είναι μέσα στο κινητό σου, Μαρτσί. Κρύβεται κάτω από τα application του Facebook. Να τη βγάλω έξω. Αποκλείεται.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Όσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.

Και εκεί που καθόμουν ήσυχο και δεν πήραζα κανέναν κυρίω, με κανένα ζαπίνγκ το μεσημέρι και έπεσα πάνω στην εκπομπή κάτι γιατί έχω μπερδευτεί με τα στούντιο. Πολύ πρωτοτυπία στην ελληνική τηλεόραση. Στούντιο 4 είναι αυτό στην ΕΡΤ και στούντιο στι 3 είναι το άλλο στον Sky που πήρε το franchise μαζί του. Τι ωραίο είναι αυτό, καλέ. Φεύγει η ΕΡΤ και λέει: ναι, πρωινό καφέ με την Ελένη, ο πρωινό καφέ στο Μέγκα, νάτο ο πρωινό καφέ στο Σταρ, ο πρώτο και τελευταίο πρωινό καφέ στον Αλφα. Μιλάμε για πολύ πρωτοτυπία. Και εκεί που καθόμουν και έβλεπα στούντιο 4 στην ΕΤ 2, με πήρε ύπνο, καλέ. Δηλαδή, ποιο υπνοτιστή του Μαζονάκη, δε 5 λεπτά την εκπομπή και σε πήρε ύπνο. Κοιμήσου, αγγελούδι μου, κοιμήσου, να ρημάρε. Είναι δυνατόν, καλέ. Καταρχά, γιατί δεν μιλάτε σαν άνθρωποι. Μιλάνε, λε και κοιμάται κάποιο. Είναι μεσημέρι, το δέχομαι. Εντάξει, είναι μεσημέρι, κυρία μου, δεν μπορεί άλλη να ουρλιάζει. Μπορεί να κοιμάται το μωρό. Αλλά μέσα στο πλατό. Είναι άνθρωποι που κοιμούνται κανονικά. Κοιμούνται, λέω και εγώ. Που δουλεύουν κανονικά. Δεν κοιμάται και κανένας. Άμα κοιμάται κανείς, να τον βγάλετε έξω. Δηλαδή, πραγματικά, μιλάνε έτσι. Για πες. Και ναι, πότε έκανες την πρώτη σου δημόσια εμφάνιση στην παράσταση. Μίλα μόλις σαν άνθρωπος. Δηλαδή, προσπαθώ εγώ να ακούσω τι λέει και είναι όλα ξεψυχισμένοι. Λες και δουλεύουν από χτες ασταμάτητα. Είναι, άμα δεν σου βγαίνει, κοιμήσου μισή ώρα στο πλατό. Πάρα πολύ ωραία, πολύ πρωτότυπο να κοιμούνται παρουσιαστές. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Θέλω να δω μια εκπομπή για να μου ανοίξει το μυαλό, να μην κρατήσει και εμένα ζωντανό, άμα είναι κοιμάται αυτό που βλέπω. Θα κοιμηθώ κι εγώ, θα κοιμηθούμε όλοι μαζί και τελείωσε η υπόθεση. Μα σε παρακαλώ τώρα. Μιλάμε για ύπνο, μιλάμε για νύστα. Είναι σαν να έχουν πιει 14 βαλεριάνες και 7 χαμομήλια. Και είναι όλοι με ένα χαμόγελο, χωρίς λόγο. Αυτό το χαμόγελο του να ίσα που με παίρνει ύπνο, πίσω, σαν τι κρυέ. Που λέω, όχι, δεν κοιμάμαι, τα ματάκια μου έκλεισα. Μα άμα δεν μιλούσαν 2 λεπτά, τι 2 λεπτά. 20 δευτερόλεπτα, άμα δεν μιλήσουν οι δύο παρουσιαστές και ο καλεσμένος, έχουν κοιμηθεί πάντες. Κοντρόλ, μουσική, τεχνική, ηχολήπτες. Ξύπνα, καλέ. Ξύπνιστε. Ναι, μεν είναι μεσημέρι, αλλά άμα είναι έτσι, κάντε την εκπομπή 2 η ώρα το πρωί να κοιμόμαστε όλοι μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Παλιά στην ΕΡΤ βάζανε και τον εθνικό ύμνο. Ταραράν, ταράτατάν, και να βγαίνει η καραβά του με τον Φερεντίνο και να λένε κυρίες και κύριοι, έλατε να κοιμηθούμε όλοι μαζί σε μια όμορφη συχνότητα. Στην ΕΤ 2. Αυτό.

και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να κάνετε focus στη φωνή μου. Mega Systems. Εδώ και χρόνια δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους, με στόχο να κάνουμε κάθε χώρο πιο ευχάριστο, ασφαλή και λειτουργικό. Από scent marketing και επαγγελματικό αρωματισμό, μέχρι λύσεις υγιεινής καταπολέμησης εντόμων και καθαρού αέρα, η Mega Systems καλύπτει κάθε ανάγκη με εξειδικευμένες λύσεις. Μάθετε περισσότερα στο megasystems.gr. Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και αύριο και πάλι εδώ, Παρασκευούλα, στις 5 ώρα το απόγευμα, στην απόλυτη ραδιοφωνάρα Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων. Εδώ στον Love 97,5. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Μέρη Βαρσάμι. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. I'm the old amigos.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofastore, ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore, υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr, εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Love 97,5. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας για άλλο ένα απόγευμα. Εμείς είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, σε αυτή την καθιερωμένη μας ραδιοφωνική συνάντηση, λίγο μετά τις 8 στο σταθμό της καρδιάς σας. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 10. Φυσικά με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας εμείς οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι να θυμηθείτε υπέροχα διαμάντια για μουσικά που έχουν αφήσει ιστορία. Απότερος σκοπός μας να έχουμε θετική διάθεση, παιδιά. Απότερος σκοπός μας είναι να κλείνουμε την ημέρα έτσι χαλαρά και όμορφα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της ναυτιλίας, για όσους έτσι ασχολείστε με αυτό, και γιορτάζουν τρία ονόματα φανταστικά καταπληκτικά: Θέκλα, Μυρσίνη και Μυρτό. Αν μπορούσα να διαλέξω το όνομά μου, αυτό θα ήταν Μυρτό. Να πείτε χρόνια πολλά λοιπόν στα αγαπημένα σας πρόσωπα, χρόνια πολλά και σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας για άλλη μια φορά στο 694-711-11. Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με Νίκο Καρβέλα και Μούρι, αφιερωμένο σε όλους τους καψούριδες αυτού του κόσμου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Με Άννα Βύση θα ξεκινήσουμε απόψε, γιατί έρχεται κοντοζυγώνει η τεράστια αυτή η μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ, που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο. Κυριακή κοντή γιορτή που λένε, και οι διοργανωτές έχουν εκδώσει ήδη κάποιες βασικές οδηγίες. Να είσαστε προσεκτικοί, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι θα πάτε στη συναυλία, για να έχετε έτσι ομαλή προσέλευση στο χώρο και να είσαστε ασφαλείς πάνω απ' όλα. Οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 4, παρακαλώ. Μη σας φαίνεται νωρίς, πρέπει να πάτε εκεί αυτή την ώρα, για να αποφευχθεί έτσι ο συνωστισμός, όπως καταλαβαίνετε, στις εισόδους, και να το απολαύσετε, ρε παιδιά. Σάββατο είναι, πάρτε

Μάλιστα, το ΟΑΚΑ βολεύει να πάρετε έτσι έναν ηλεκτρικό, ένα μετρό, ένα λεωφορείο έστω. Οι τσάντες σας, προσέξτε, δεν θα πάρετε μεγάλες τσάντες. Το μέγεθος της τσάντας σας θα πρέπει να είναι μικρότερο από α4, γιατί αλλιώς θα σας τις κρατήσουν. Και απαγορεύονται αντικείμενα έτσι περίεργα, αιχμηρά αντικείμενα, γυάλινα μπουκαλάκια όπως σας είπα απαγορεύεται, μην την πατήσετε και σας τα κρατήσουν αυτά, να είσαστε προσεκτικοί. Πάμε τώρα να δούμε κάποια πράγματα για τη σκηνή. Ένα υπερθέαμα θα ζήσετε εκεί, 360 Stage, αυτή που το έχουν φτιάξει η εταιρεία, έχει αναλάβει shows της Beyoncé, των YouTube, της Madonna, καταλαβαίνετε, δεν είναι αστείο. Αυτό που θα δείτε θα είναι ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Στη σκηνή μαζί με την Αναβίση θα βρεθεί και η διάσημη Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Ορειάνθη. Και από εμένα καλά να περάσετε, εδώ θα είμαστε και αύριο να τα πούμε, γιατί σίγουρα κάτι νεότερο θα υποπέσει στην αντίληψή μου, και καλή διασκέδαση. And we go a little something like this. Hit it.

αναρωτιέστε αν κάποιος σας αγαπάει, σίγουρα αυτοί είμαστε εμείς. Επιστρέψαμε με πολλή διάθεση και κέφι, Love 97,5 και περιμένω εντελώς δωρεάν όπως πάντα τα δικά σας μηνύματα. Ελάτε να γίνουμε περισσότεροι, να κάνουμε σουσού μεταξύ μας, να τα πούμε. Λοιπόν, σημειώστε τον αριθμό 694-711-11, Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο, θα τα διαβάσω όλα, σας το λέω. Και πάω σε Eurovision λοιπόν τώρα, γιατί τα νέα είναι πολλά και καταιγιστικά. Από Ελλάδα δεν έχω να σας πω νεότερα. Άνοιξαν οι συμμετοχές από την Τρίτη, αυτό σας το είπα, και έχουμε τώρα τους καλλιτέχνες που έχουν ξεκινήσει πυρετοδός να κάνουν τις καταθέσεις τους για τον εθνικό τελικό. Θα σας πάω όμως στα διεθνή, διότι έχουμε την Ολλανδία, η οποία αποφάσισε να συμμετέχει ξανά στο διαγωνισμό. Δεν μας νοιάζει πάρα πολύ, δεν είναι βαλκανική χώρα να έχουμε σίγουρες ψήφους, αλλά εν πάση περιπτώσει καλώς να ορίσει. Και πάμε τώρα στην Κύπρο, όπου εκεί στη γείτονα χώρα έχουμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία νέα. Γιατί έχουμε τρία ονόματα ζεστά-ζεστά, που είναι και οι υποψήφοι, λοιπόν, τα τρία επικρατέστερα ονόματα καλλιτεχνών που έχουν προταθεί επίσημα στο ΡΙΚ. Ακούστε. Νούμερο 1. Η Ζόζεφιν. Όλοι την ξέρουμε. Pop τραγουδίστρια. Φαίνεται ότι το θέλει πάρα πολύ η Ζόζεφιν. Το έχει πει, το έχει δηλώσει 100 φορές η κοπέλα. Στείλτε την επιτέλους. Μια χαρά είναι. Οπότε έχει και καινούργια ομάδα συνεργατών. Πιστεύω κάτι καλό θα μας δείξει. Νούμερο 2. Biased Beast. Όσοι δεν τον ξέρετε, να τον γκουγκλάρετε και να τον μάθετε. Όσοι βλέπατε Your Face Sounds Familiar, σίγουρα τον ξέρετε. Είναι ένας μοναδικός καλλιτέχνης, σύγχρονος, με ιδιαίτερο στυλ και πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία. Θα σκίσει αν με ρωτάτε αν πάει. Και φυσικά στο νούμερο 3 είναι η Ήβη Αδάμου, αγαπημένη σε όλους και πάρα πολύ συμπαθής, η οποία να σας πω ότι είχε εκπροσωπήσει ξανά με μεγάλη επιτυχία την Κύπρο το 2012 με το La La Love, όσοι το θυμάστε. Εγώ προτείνω αυτοί οι τρεις να διαγωνιστούν σε έναν εθνικό τελικό, να μας παρουσιάσουν το τραγούδι τους και ο κυπριακός λαός να αποφασίσει.

0: Πολλά παράξενα πράγματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, αλλά τώρα να ετοιμάζεσαι να κάνεις ένα ταξίδι, να είσαι μέσα στη χαρά και μάλιστα υπερατλαντικό και να σου βγαίνει από τη μύτη γιατί καλείσαι να πληρώσεις ένα τεράστιο πρόστιμο, αυτό είναι απτάγραφο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ άδικο αν με ρωτάτε. Και συμπονώ τη νεαρή Γαλλίδα που της έτυχε κάτι τέτοιο. Αν ετοιμάζεστε να πάτε στην Αυστραλία, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τους τελωνιακούς ελέγχους. Προσοχή, τι θα πάρετε μαζί σας. Αυτή λοιπόν η νεαρή Γαλλίδα τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.700 ευρώ. Γιατί? Γιατί ξέχασε απλά να δηλώσει στο τελωνείο του αεροδρομίου μία κονσέρβα που είχε μαζί της, μία κονσέρβα με κασουλέ. Αν αναρωτιέστε τι είναι το κασουλέ, είναι η γαλλική φασολάδα. Αν αναρωτιέστε γιατί πήρε αυτό να φάει, θα σας απαντήσω, έχετε δει τις τιμές του φαγητού στα αεροδρόμια γενικότερα? Είπε μάλλον το κορίτσι να κάνει οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, καλείται να το πληρώσει μέσα σε 28 ώρες, γιατί αν δεν το εξοφλήσει αυτό το ποσό, θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ακύρωσης της βίζας της. Αυτοί είναι οι αυστηροί κανόνες βιοασφάλειας της Αυστραλίας και γενικότερα αν θέλετε να ταξιδέψετε προς τα εκεί, μην πάρετε τίποτα φαγόσιμο μαζί σας, απαγορεύεται. Μην πάρετε ούτε φυτά, ούτε προϊόντα ξύλου. Να το ξέρετε αυτό. Ούτε φάρμακα, ούτε ηλεκτρονικά τσιγάρα, νομίζω αυτά τα τελευταία απαγορεύονται παντού, αλλά εν πάση περιπτώσει, πολύ μεγάλη προσοχή για Αυστραλία.
1: Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Με τη νέα γενιά θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα, διότι έπεσε στα χέρια μου μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα, η οποία από τη μία με ανησυχεί, από την άλλη έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα ευρήματα που αξίζει να τα έχουμε στο μυαλό μας και εμείς οι μεγαλύτεροι και όσοι φυσικά έχει τα παιδιά. Θα μιλήσω για την Gen Z, θα μιλήσω για τα άτομα τα οποία είναι εκεί γύρω στα 20, γύρω στα 25, και τελικά οι έρευνες λένε ότι επικρατεί μια σεξουαλική ύφεση και μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που φλερτάρει η νέα γενιά, παιδιά. Έχει μειωθεί η σεξουαλική δραστηριότητα, έχουν μειωθεί τα ραντεβού, και αυτό λέει οφείλεται και σε οικονομικούς λόγους και λόγω της τεχνολογίας, και φυσικά υπάρχουν και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάνω από το 50% των νέων έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να ξοδεύει καθόλου χρήματα μέσα στο μήνα για ένα ραντεβού, καθώς πολύ απλά δεν έχει χρήματα για να ξοδέψει. Αυτό είναι το πρόβλημα, από εκεί ξεκινάνε όλα. Τώρα, κάνουν λιγότερο σεξ γιατί οι νέοι, λέει, όταν έχουν χρόνο, προτιμούν τον ύπνο και την ξεκούραση αντί να βγουν ραντεβού. Παιδιά, είστε πολύ φίλοι μου, θα αρχίσω να κάνω παρέα με τη νέα γενιά, τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι ενδιαφέρον έβριμα, αν με ρωτάτε, και έχουν έτσι και μια διαφορετική αντίληψη για το σεξ και το φλερτ, διότι δεν τους αρέσει, λέει, το one night stand. Θέλουν περισσότερη συναισθηματική ασφάλεια και συνένεση. Δεν τους αρέσει έτσι αυτό που κρατάει λίγο. Δεν τους αρέσει αυτό που δεν έχει καμία ουσία. Και αν θέλουν κάτι τέτοιο, προτιμούν να κάτσουν να χαζέψουν στα social media και να μιλήσουν με κάποιον online, παρά να το κάνουν από κοντά. Πάρα πολύ συμφωνώ και με αυτό μαζί τους. Το άλλο τώρα που διαβάζω είναι ότι προτιμούν να βγαίνουν έξω παρέες μεγάλες και όχι τετ-α-τετ να βγουν ένα date. Άρα προτιμούν να έχουν φίλους, και όντως μια άλλη έρευνα λέει ότι τους περισσότερους φίλους στη ζωή μας τους έχουμε εκεί γύρω στα 25. Μετά ασθενεύει ο κλειός, παιδιά, είχε καλά κάνει, η αλήθεια είναι. Αυτά λοιπόν από την έρευνα. Νομίζω ότι η νέα γενιά δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον της για τον έρωτα, αλλά αναδιαμορφώνει τους κανόνες του παιχνιδιού, και ίσως αυτό είναι για καλό.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Για πάμε να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Εσείς που μπαίνετε πάντα λίγο καθυστερημένοι, είναι λίγο μετά τις 9. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10, παρέα με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι, κρατάω το κινητό μου, είμαι στο Viber και περιμένω εντελώς δωρεάν τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε να τα στέλνετε στο 694-711-11. Ελάτε να γίνουμε περισσότεροι, να αποκτήσουμε μια ωραία διάδραση, να τα πούμε. Και πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε και καλύτεροι. Και πώς θα γίνουμε καλύτεροι? Μόνο με τη δική σας συμβολή και συνδρομή. Θέλεις λοιπόν και εσύ να βοηθήσεις να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Θέλεις. Είναι πάρα πολύ απλό, λίγα λεπτά θα σου πάρει. Θα μπεις στην online μουσική μας έρευνα. Αυτό θα το βρεις φυσικά στο Viber, όπως σας είπα. Από κινητό, από τάμπλετ, από τον υπολογιστή σου, από που θες μπαίνεις. Άκουσε λοιπόν κάποια αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου. Γιατί πολύ απλά έτσι επιλέγουμε εμείς τη μουσική που αγαπάς και μας στέλνετε μετά τα ωραία μηνύματα. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, πού το θυμηθήκατε, μας ταξίδεψες, νοσταλγούμε όμορφες στιγμές και τέτοια μας στέλνετε. Και φυσικά να ξέρετε, αν συμμετέχετε στη μουσική μας έρευνα, συμμετέχετε και σε μια πολύ ωραία κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το μουσικό μας ταξίδι με έναν καλλιτέχνη που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γιατί μπορεί να έχουμε συζητήσει έτσι πάρα πολύ την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και ο Δημήτρης Κόκοτας θα είναι για πάντα στις καρδιές μας. Ακολουθεί αμέσως Αυτά τα χείλη.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λοιπόν, το ξέρετε ότι εδώ στον Λάβ 97,5 και κυρίως στην εκπομπή μας μας αρέσουν πάρα πολύ τα παράξενα πράγματα, ειδήσεις που μαθαίνουμε από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, που έτσι λίγο μας κάνουν να νιώθουμε πιο φυσιολογικοί. Λες, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Ακούστε τώρα, υπάρχουν κάποια πράγματα που κάνουμε εμείς ως λαός που για τους ξένους μπορεί να θεωρούνται παράξενα. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα που εκεί στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες, είναι πάρα πολύ φυσιολογικά, αλλά για μας είναι πραγματικά απίστευτα. Θα ξεκινήσω με την Ιαπωνία και αυτό που σας είπα πριν μια-δυο μέρες εδώ που τα λέγαμε. Ένας υπνάκος κατά τη διάρκεια της δουλειάς, λοιπόν, όχι απλά είναι κοινωνικά αποδεκτό στην Ιαπωνία, αλλά θεωρείται ως ένδειξη σκληρής δουλειάς. Άμα δεν κάνεις power nap, λοιπόν, στο ενδιάμεσο της δουλειάς, δεν θεωρείται ότι είσαι σκληρά εργαζόμενος. Τώρα στη Γερμανία υπάρχει έτσι μια οδός, μια κεντρική οδός, η Autobahn. Αν εκεί μείνεις από καύσιμα, μείνει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, θα σου επιβληθεί σίγουρα ένα πολύ υψηλό πρόστιμο. Μεγαλύτερο από ότι να οδηγείς υπό την επίρρεια αλκοόλ και να σε πιάσει το αλκοτέστ εδώ στην Ελλάδα, να ξέρετε. Στην Κίνα τώρα τους λατρεύω, τους Κινέζους. Θα ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθώ σε αυτό. Εκεί λοιπόν στην Κίνα, να ξέρετε ότι οι γονείς μπορούν να πηγαίνουν σε διάφορες δημόσιες αγορές γάμου, έτσι λέγονται, μέσα στη μέση του δρόμου, για να βρουν σύζυγο για τα ενήλικα παιδιά τους. Δηλαδή αυτό που η αθάνατη Ελληνίδα μάνα ανησυχεί πότε θα παντρευτείς, λοιπόν στην Κίνα υπάρχει ένας δρόμος, πας, στείνεσαι, δεν ξέρω, έχεις και κανένα ταμπελάκι, καμιά φωτογραφία, δεν ξέρω, και ψάχνεις γαμπρό ή νύφη. Τώρα στη Νορβηγία, ούτε εκεί είναι πολύ φυσιολογική, αν με ρωτάτε, πάνε οι άνθρωποι σε εστιατόρια διάφορα χειμώνα, για παράδειγμα, τρώνε και έχουν τα καρότσια με τα μωρά απ' έξω. Μπαίνουν, κοιμούνται στην ουσία τα μωρά έξω σε θερμοκρασίες υπό του μηδέν, ενώ οι γονείς τους κάθονται κανονικά μέσα. Και αυτό θεωρείται φυσιολογικό. Και θα κλείσω προς το παρόν με τη Βόρεια Κορέα, που εκεί, αν μη τι άλλο, ξέραμε ότι είναι παράξενα τα πράγματα. Εκεί η κυβέρνηση αποφασίζει εκείνη ποια χτενίσματα επιτρέπεται επίσημα να έχουν οι πολίτες, και αν είσαι χτενισμένος κάπως παράξενα, που δεν υπάρχει στο πρωτόκολλο, εκεί δεν θέλω καν να σκεφτώ τι γίνεται.

0: θέλεις.
1: Είναι πάρα πολλές αυτές οι παράξενες ειδήσεις από διάφορες χώρες όλου του κόσμου. Μου στέλνετε κι εσείς στα μηνύματά σας διάφορα κουλάκια παράξενα που συμβαίνουν παγκοσμίως. Δεν γίνεται. Θα συνεχίσω λοιπόν με αυτό. Θα σας πάω μέχρι τη Γαλλία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στη Γαλλία μπορείς νόμιμα να παντρευτείς κάποιον που έχει ήδη πεθάνει. Μη με ρωτήσετε γιατί να το κάνετε αυτό, για να ξέρεις τουλάχιστον που κοιμάται ο σύντροφός σου, θα πω εγώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Στη Σιγκαπούρη τώρα, κάτι ενδιαφέρον, αν βρεθείτε προς τα εκεί, να ξέρετε ότι δεν πρέπει να μασάτε τσίχλα, διότι υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σε όλη τη χώρα. Εκεί σου λέει στη Σιγκαπούρη δεν μασάνε, το έχουν για κακό την τσίχλα. Στην Γκάνα τώρα, σε ορισμένες κηδείες, χρησιμοποιούν κάποια ασυνήθιστα φέρετρα ειδικού σχεδιασμού που έχουν διάφορα σχέδια και σχήματα, δηλαδή είναι γιορτή εκεί στην Γκάνα οι κηδείες. Και κάτι πάρα πολύ ωραίο έρχεται από την Φιλανδία, να ξέρετε. Αν φας ένα πρόστιμο για σοβαρή υπέρβαση ταχύτητας, δεν τρως το ίδιο πρόστιμο εσύ, το ίδιο πρόστιμο ο ντιλιβεράς, το ίδιο πρόστιμο ο εφοπλιστής, για παράδειγμα, αλλά το πρόστιμο που θα φας υπολογίζεται με βάση το εισόδημά σου. Και αυτό, αν με ρωτάτε, είναι πάρα πολύ δίκαιο. Στο Μπαλί τώρα στην Ινδονησία, μια μέρα το χρόνο όλο το νησί σιωπά. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αλλά κλείνει ακόμα και το διεθνές αεροδρόμιο για 24 ώρες. Και θα κλείσω με την Ταϊβάν, όπου κάτι φανταστικό συμβαίνει. Τα απορριμματοφόρα, να ξέρετε, παίζουν κλασική μουσική για να ξέρουν οι πολίτες τη στιγμή που θα βγάλουν τα σκουπίδια τους. Δηλαδή, μόλις είσαι έτσι στο σπίτι σου, στο σαλόνι σου, ακούσεις κλασική μουσική από το δρόμο, όπ, λες, είναι το απορριμματοφόρο από κάτω, πάω αγάπη μου να πετάξω τα σκουπίδια. Αυτά λοιπόν από εμάς. Επιστρέφω για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Love 97,5, δεν πάτε πουθενά.

Ρομαντικά θα σας κλείσω απόψε ή θα σας ταράξω, δεν ξέρω, ένα από τα δύο, γιατί έχουμε πανσέλινο το Σάββατο, κοντοζυγόνι. Κάποιοι έτσι το απολαμβάνετε, είσαστε πολύ ρομαντικοί, αλλά κάποιοι άλλοι σεληνιάζεστε. Ελπίζω να μην είστε πολλοί και, εν πάση περιπτώσει, όσοι θα ταραχτείτε, απολαύστε τουλάχιστον τις μέρες μέχρι το Σάββατο. Να ξέρετε ότι είναι σημαντική πανσέλινος, δεν είναι ότι και ότι, είναι η πρώτη του φθινοπόρου. Σας έχω πει ότι από χθες μπήκαμε στην φθινοπορεινή ησημερία, που σημαίνει ότι έχουμε μπει στο φθινόπορο επισήμως, αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι, η μέρα αρχίζει σιγά σιγά να μικραίνει, οπότε αυτή η πανσέληνος θα είναι μοναδική. Θα γίνει την εξής ώρα, γύρω στις 8, την ώρα που θα ξεκινούσαμε κανονικά αν είχαμε εκπομπή, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς φροντίστε να είστε κάπου ωραία, να την απολαύσετε και ελπίζω να μην βρέχει για να είναι έτσι το θέαμα μαγικό. Να ξέρετε ότι θα είναι πολύ κόκκινο το φεγγάρι, πολύ πορτοκαλί, πολύ έντονο, λόγω της εποχής. Γιατί σας λέω, είναι από τις καλύτερες πανσελίνους. Έχει την ονομασία διεθνώς φεγγάρι του θερισμού, Harvest Moon. Δεν σημαίνει κάτι, έτσι, δεν κρύβεται από πίσω κάτι το ιδιαίτερο. Αναφέρεται στις παλιές αγροτικές παραδόσεις του βόρειου ημισφαιρίου και ειδικότερα σχετίζεται με την περίοδο της συγκομιδής. Παραδοσιακά, το φεγγάρι του θερισμού είναι η πανσέληνος που βρίσκεται, όπως σας είπα, στη φθινοπορεινή ησημερία. Γι' αυτό είναι τόσο έντονη, γι' αυτό είναι τόσο μαγική και γι' αυτό οφείλετε να την απολαύσετε.

πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Και μάλιστα, όταν μας στέλνετε μηνύματα, περνάει και πολύ ευχάριστα. Μας κρατήσατε υπέροχη συντροφιά. Ελπίζουμε και εμείς, μέσα από τις μουσικές μας επιλογές, να ταξιδέψαμε έτσι σε όμορφες διαδρομές, νοσταλγικές. 80s, 90s, millennium επιτυχίες θα συνεχίζουν να παίζουν όλο το 24ωρο. Και φυσικά το επόμενο τρίωρο που έρχεται ο Βασίλης Ιωάννου στα ραδιοφωνά σας να σας κρατήσει συντροφιά με τη ζεστή φωνή του. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Αυτά είχαμε να πούμε και για απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την παρέα που μου κρατήσατε για άλλη μια φορά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8 η ώρα να κλείσουμε έτσι όμορφα, ζεστά και μουσικά αυτή την εβδομάδα. Οπότε θα ετοιμάσω έτσι διάφορα και για το Σαββατοκυριακό, να πούμε αύριο διάφορες ωραίες προτάσεις. Μείνετε συντονισμένοι και δεν θα χάσετε. Από όλους εμάς, εδώ από τη ρύθμιση του ήχου, Σταύρος Γκογκόπουλος, και από εμένα, καλό σας βράδυ. We'll be right back.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η αγάπη μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου.

καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα με το τραγούδι που μόλις πέρασα, ότι υπήρξε κάποτε ένα τελευταίο καληνύχτα που δεν ξέραμε ότι ήταν τελευταίο. Ένα τελευταίο φιλί, ένα τελευταίο τηλεφώνημα, μία τελευταία φορά που κλείσαμε μια πόρτα και πιστεύαμε ότι δεν ξανανοίξουμε. Και έτσι είναι η ζωή. Οι μεγάλες αλλαγές πολλές φορές συμβαίνουν χωρίς μουσική από πίσω, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τίτλους τέλος. Ίσως γι' αυτό αξίζει να είμαστε λίγο πιο γενναιόδοροι με τα συναισθήματά μας. Να μην φεύγουμε θυμωμένοι από ανθρώπους που αγαπάμε. Να μην θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει πάντα αύριο για να διορθώσουμε το σήμερα. Γιατί αυτό το καληνύχτα είναι μια μικρή λέξη. Αλλά όταν αγαπάς κάποιον μπορεί να σημαίνει πολλά περισσότερα. Να προσέχεις μέχρι να σε ξαναδώ. Γεια σου Μαρία στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννα στην Κέρκυρα, στο Γιώργο και στην Ατάσα στο Αγρίνιο. Καλησπέρα στη Χαρά, στη Σύφνο, στη Μέρη, στην Πάτρα. Καλησπέρα στο Γιώργο στο Καρπενήσι και στη Χαρά. Και σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας και μας ακούτε εσείς μέσω διαδικτύου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πολλές φορές θυμόμαστε εκείνους που έφυγαν και ξεχνάμε να κοιτάξουμε εκείνους που έμειναν. Αυτούς που μας είδαν στις χειρότερες στιγμές και δεν άλλαξαν δρόμο. Αυτούς που άκουσαν τα ίδια προβλήματα 10, 11, 12 φορές και ακόμα απάντανε στο τηλέφωνο. Αυτούς που δεν χρειάστηκε να τους ζητήσουμε να είναι εκεί. Στη ζωή δεν είναι σημαντικό πόσο άνθρωπος γνωρίζει. Σημαντικό είναι πόσοι θα καθίσουν δίπλα σου όταν δεν έχεις τίποτα, μα τίποτα ευχάριστο να προσφέρεις. Αν έχεις ένα τέτοιον άνθρωπο στη ζωή σου, μην το θεωρείς δεδομένο. Στείλ του αύριο ένα μήνυμα. Ή ακόμα καλύτερα, στείλ το απόψε. Κάν' το τώρα. loveradio.gr, αλλά και από το Live 24, πατώντας Love 97,5.

Τραγουδήστε και εσείς την έρευνα ακροαματικότητας στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ίσως αν είσαι μόνη απόψε ή μόνος, μην πιστεύεις ότι είσαι μοναδική. Πίσω από χιλιάδες φωτισμένα παράθυρα υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή νιώθουν ακριβώς το ίδιο. Άνθρωποι που χώριζαν, άνθρωποι που περιμένουν, άνθρωποι που ανησυχούν για το αύριο. Άνθρωποι που απλώς χρειάζονται μια φωνή στο δωμάτιο για να μην μοιάζει τόσο μεγάλη σιωπή. Και όσο αυτό να είναι το ωραιότερο πράγμα στο ραδιόφωνο, δεν χρειάζεται να γνωριζόμαστε για να κάνουμε παρέα. Εσύ μπορεί να μην γνωρίζεις το πρόσωπό μου και εγώ να μην γνωρίζω το δικό σου. Για λίγες ώρες όμως μοιραζόμαστε την ίδια μουσική, τα ίδια συναισθήματα και μερικές νύχτες, αυτό είναι αρκετό.

σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Και αυτό το βράδυ, εδώ είμαστε. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, όπως κάθε νύχτα, 10 με 1. Τώρα για αυτά που με ρωτάτε, ένα από αυτά, μου γράφεται χωρίς όνομα, αν μας έδιναν μία μόνο ευκαιρία να επιστρέψουμε σε μια στιγμή της ζωής μας, άρα για ποια θα διαλέγαμε. Κοιτάξτε να δεις, τώρα ο καθένας μπορεί να σου απαντήσει διαφορετικά. Με εμένα μου έρχεται, ας πούμε, ένας αποχαιρετισμός, συγγνώμη, για να πούμε κάτι που δεν είπαμε. Ίσως το πρώτο ραντεβού, ένα πρώτο ραντεβού. Ένα καλοκαιρινό βράδυ. Μια αγκαλιά ενός ανθρώπου που σήμερα δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις πως οι πιο πολύτιμες στιγμές σπάνια έμοιαζαν σημαντικές όταν συνέβαιναν. Ας πούμε ήταν ένα συνηθισμένο τραπέζι, ένα τηλεφώνημα, μια Κυριακή, κάποιος που καθόταν απέναντί σου. Και χρόνια αργότερα θα έδινες τα πάντα, έστω για 5 λεπτά εκεί. Και ίσως τελικά να είναι αυτό το μάθημα. Να προσέχουμε λίγο περισσότερο τις συνηθισμένες στιγμές. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να γίνουν οι μεγαλύτερες αναμνήσεις μας. Καλησπέρα στο Χάρη που δεν φύγει για την Νατάσα, στη Χριστίνα, στην Μπένη, στη Βάσια, στην Κέτη, στην Γαλάτια και στη Χαρά. loveradio.gr αλλά και από το Live24 συνεχίζετε τα μηνύματά σας. And so it is just

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ακούγοντας και αυτό το τραγούδι, υπάρχουν άνθρωποι που τους θυμάσαι σαν φωτογραφίες. Αυτό μου ήρθε τώρα στο μυαλό, ακούγοντας τους στίχους, τα λόγια. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι που τους θυμάσαι σαν τραγούδια. Ακούν οι πρώτες δύο νότες και ξαφνικά βρίσκεσαι χρόνια πίσω. Θυμάσαι ένα αυτοκίνητο, ένα καλοκαίρι, ένα φιλί, ένα δωμάτιο, μια συγκεκριμένη νύχτα. Η μουσική έχει αυτή την παράξενη δύναμη. Φυλάει μέσα της πράγματα που εμείς πιστεύαμε ότι είχαμε ξεχάσει. Γι' αυτό και κάποια τραγούδια δεν τα ακούμε.

απλώς. Τα επισκεπτόμαστε. Μπαίνουμε δηλαδή μέσα τους για 4-5 λεπτά και συναντάμε ξανά ανθρώπους που κάποτε υπήρξαν ολόκληρος ο κόσμος μας. Το επόμενο τραγούδι μπορεί να είναι ένα από αυτά. Αν είναι, μην αλλάξει σταθμό. Μερικές αναμνήσεις αξίζουν ακόμα μια ακρόαση.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αυτό το τραγούδι είναι και για σένα που μας ακούς τώρα μέσα από ένα αυτοκίνητο. Ίσως επιστρέφεις από τη δουλειά, ίσως γυρίζεις από μια όμορφη βραδιά, ίσως πάλι μπήκες στο αυτοκίνητο μόνο και μόνο γιατί θέλεις να οδηγήσεις λίγο και να καθαρίσεις το μυαλό σου. Έχει κάτι περίεργα θεραπευτικό ένας άδειος δρόμος τη νύχτα. Τα φώτα παίρνουν δίπλα σου, η μουσική παίζει λίγο πιο δυνατά και για μερικά λεπτά δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα σε κανέναν. Άρα όπου κι αν πηγαίνεις, πήγαινε ήρεμα. Και μέχρι να φτάσεις, εγώ θα είμαι εδώ. Να σου κρατάω παρέα στα κόκκινα φανάρια, στις άδειες λεωφόρους και στις σκέψεις βέβαια που ταξιδεύουν πολύ πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο. Καλησπέρα Ελένη, Κατερίνα, Δήμητρα, Άννα, στο Γιώργο, στην Μέρη και στη Χαρά. loveradio.gr και από το Live24 πατώντας Love 97,5 τα δικά σας μηνύματα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.

Παίρνοντας πάσα από ένα δικό σας μήνυμα που μου έγραφε η ώρα των αναμνήσεων. Κοίτα να δεις τώρα, μετά από κάποια βράδια, μετά από κάποιες ώρες μάλλον, το βράδυ το μυαλό αρχίζει τα δικά του ταξίδια. Και δεν χρειάζεται στήριο. Μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να σε πάει 10 χρόνια πίσω, σε ένα δωμάτιο, σε μια παραλία, σε ένα αυτοκίνητο. Σε ένα πρόσωπο ίσως, που είχες χρόνια να θυμηθείς, και το περίεργο είναι ότι δεν θυμόμαστε πάντα τα μεγάλα γεγονότα. Θυμόμαστε μια μυρωδιά, ένα βλέμμα, μια ατάκα, ένα τραγούδι που έπαιζε κάπου στο βάθος. Έτσι λειτουργεί η μνήμη. Δεν κρατάει πάντα αυτά που εμείς θεωρήσαμε σημαντικά. Κρατάει αυτά που ένιωσε. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που θα αφιερώσει για τη Μυρτώ, στην Ελεονόρα που θα αφιερώσει για τον Γιώργο που της λείπει. Καλησπέρα επίσης στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στο Αγρίνιο, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Ιγουμενίτσα και στη Χαλκίδα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν το όνομά μας. Άλλοι γνωρίζουν τη δουλειά μας, τι μας αρέσει, πού πηγαίνουμε. Και υπάρχουν δύο που μας ξέρουν πραγματικά. Καταλαβαίνουν από το «έλα καλά είμαι», ότι δεν είμαστε καλά. Ξέρουν πότε χρειαζόμαστε συμβολή και πότε χρειαζόμαστε απλώς κάποιον να ακούσει. Έχουν δει το χειρότερο αυτό μας και δεν έφυγαν. Αυτούς τους ανθρώπους να τους προσέχεις. Γιατί όσο μεγαλώνουμε γνωρίζουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, αλλά εκείνοι που πραγματικά μας γνωρίζουν είναι πάντα λίγοι. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα.

διάβαζα από ένα δικό σας μήνυμα που μου έγραφε η ώρα των αναμνήσεων. Κοίτα να δεις τώρα, μετά από κάποια βράδια, μετά από κάποιες ώρες μάλλον, το βράδυ το μυαλό αρχίζει τα δικά του ταξίδια. Και δεν χρειάζεται στήριο. Μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να σε πάει 10 χρόνια πίσω, σε ένα δωμάτιο, σε μια παραλία, σε ένα αυτοκίνητο. Σε ένα πρόσωπο ίσως, που είχες χρόνια να θυμηθείς, και το περίεργο είναι ότι δεν θυμόμαστε πάντα τα μεγάλα γεγονότα. Θυμόμαστε μια μυρωδιά, ένα βλέμμα, μια ατάκα, ένα τραγούδι που έπαιζε κάπου στο βάθος. Έτσι λειτουργεί η μνήμη. Δεν κρατάει πάντα αυτά που εμείς θεωρήσαμε σημαντικά. Κρατάει αυτά που ένιωσε. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που θα αφιερώσει για τη Μυρτώ, στην Ελεονόρα που θα αφιερώσει για τον Γιώργο που της λείπει. Καλησπέρα επίσης στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στο Αγρίνιο, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Ιγουμενίτσα και στη Χαλκίδα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πρωινά στην κίνηση, απογεύματα στην πόλη, βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

καταστρέφεται σε μερικά δικά σας μηνύματα, μερικές φορές πρέπει να φύγεις. Κοίτα, δεν είναι κάθε αποχώρηση ήττα. Μερικές φορές το πιο νέο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να φύγεις από κάτι που αγαπάς αλλά σε πληγώνει. Και είναι δύσκολο. Γιατί η καρδιά δεν λειτουργεί πάντα με τη λογική. Μπορεί να ξέρεις ότι κάτι δεν σου κάνει καλό και ταυτόχρονα το θέλεις με όλη την ψυχή σου. Αλλά πώς και να, το κάνουμε, η αγάπη από μόνη της δεν διορθώνει τα πάντα. Χρειάζεται σεβασμό, εμπιστοσύνη, χρειάζεται δύο ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται εκεί. Και καμιά φορά το να κλείσεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι δεν αγάπησες αρκετά. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή αποφάσισες να αγαπήσεις και τον εαυτό σου. Εδώ είμαστε στο Love, στο 97,5. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

Άμα είχαν στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, ήμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες. Όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love στο 97,5. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τα δικά σας μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Τώρα να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για καλοκαίρια πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια πώς. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήταν, θυμάμαι πώς. Πόσες άγκαλες λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι

Είναι τα χρόνια, ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: Πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.